0: τόσο.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30. Νόβα 9:31.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: www.novaradio.gr.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο.

0: αυτοδιάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
7: Ξανά. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
12: Όσο και να

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
9: Sky 100,3.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 9.31.
3: Νόβα 9.31.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε φουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
8: Νόβα 9.31.
6: Νόβα 9.31 και www.novaradio.gr.
8: Νόβα Radio. News Today.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 931. Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ. 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα.
14: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή σήμερα στην εξιστόρηση της ιστορίας του κράτους δικαίου, του θεσμού του κράτους δικαίου. Επί της ουσίας είναι μια ανάγνωση πιο λεπτομερής σε ό,τι αφορά στα θεσμικά της ιστορίας των Βρετανικών νήσων, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο τον δόκτορα Ιωάννη Χουντή. Ο κ. Χουντής έχει διπλή ιδιότητα, είναι και ακαδημαϊκός ενώ πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Να σας τον συστήσω λοιπόν για όσες και όσους δεν ακούσατε την περασμένη Κυριακή. Εννοείται ότι θα βρεθείτε στο περιβάλλον της καταπαραγγελία ανακρόασης, on demand όπως λέμε. Οπότε θα έχετε το υλικό στη διάθεσή σας. Αργότερα έτσι και αλλιώς όλα αυτά που ηχογραφούμε τώρα θα γίνουν podcast και θα τα έχετε στην συλλογή σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας συστήσω λοιπόν τον δόκτωρα Ιωάννη Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας κύριε Χουντή και ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη δεύτερη συνάντηση.
15: Καλημέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά. Συνεπώς ξεκινάτε, θα πάτε να μας περιγράψετε τον εμφύλιο και την καρατόμηση του βασιλιά. Ορίστε παρακαλώ.
15: Σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με την μοντέρνα εποχή, με τον 17ο αιώνα. Συνολικά βγαίνει στο 17ο αιώνα το 1603. Η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη πεθαίνει. Τη διαδέχεται ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος παράλληλα όμως είναι και ο Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια νέα βασιλική δυναστεία στο θρόνο, η οποία έρχεται από το βορρά, από το Σκοτικό Βασίλειο, και έχουμε την ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανίας των δύο στεμάτων, του στέμματος της Σκωτίας και του στέμματος της Αγγλίας, στο ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιάκωβος είναι γνωστός ως ο Ιάκωβος ο πρώτος και ταυτόχρονα ο Ιάκωβος ο έκτος. Προς το παρόν όμως, τα δύο βασίλεια παραμένουν χωριστά, δεν ενώνονται ακόμα στην ίδια κρατική οντότητα, παρόλο που ο μονάρχης πλέον είναι κοινός. Ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι διαφορετικός από τους προκατόχους τους ως προς τις θεωρίες τις οποίες έχει διδαχθεί και τις οποίες έχει ενστερνιστεί. Αυτές είναι επικίνδυνες, θα λέγαμε, θεωρίες, ξενόφρετες θεωρίες από την Γαλλία και αλλού, οι οποίες κάνουν λόγο για το θείο δικαίωμα των βασιλέων. Αυτές είναι θεωρίες οι οποίες ανάγονται στη μεσαιωνική εποχή, οι οποίες όμως τον 17ο αιώνα άρχισαν να ξαναγίνονται δημοφιλείς στην υπηρετική Ευρώπη και βρήκαν με κάποιο τρόπο το δρόμο τους και στο παλάτι του Λονδίνου. Είναι μια επικίνδυνη θεωρία για τον εξής λόγο. Στην πραγματικότητα αντίκειται σε οτιδήποτε σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι η θεωρία του μεικτού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου, της ισχυρής παρουσίας του κοινοβουλίου στα βρετανικά πράγματα και της κυριαρχίας φυσικά του κοινού δικαίου. Αυτή η θεωρία λέει ότι ο μονάρχης λογοδοτεί μόνο στο Θεό, ο οποίος και τον διορίζει σε αποστολική διαδοχή, αν θέλετε, από όλους τους προγόνους του και όχι στο κοινοβούλιο ή σε οποιονδήποτε άλλον. Και αν ο ίδιος ο Ιάκωβος ο πρώτος, ίσως και λόγω του σύντομου της βασιλείας του, δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις ιδέες στο πολιτικό επίπεδο, ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, έχει πολύ διαφορετικές προθέσεις. Το 1625 οξύνει δραματικά πλέον τη σύγκρουση ο δεύτερος βασιλιάς της δυναστείας των Στιούαρτς, διότι επιχειρεί να φορολογήσει τη χώρα χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι αυτή η διάταξη περί έγκρισης του κοινοβουλίου σε κάθε νέα φορολογία ανάγεται στα βάθη του ιστορικού χρόνου. Ο Κάρολος, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού και λόγω των εξωτερικών πολέμων που έχει στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της ίδιας της δικής του αρκετά πολυτελούς ζωής, πολυτελούς ακόμα και τα δεδομένα ενός βασιλέα. Το κοινοβούλιο όμως επιμένει. Ποιοι είναι στο κοινοβούλιο, θυμίζουμε, είναι οι αριστοκράτες της Βρετανίας, είναι οι ανερχόμενοι αστοί των πόλεων σε μικρότερο βαθμό, είναι φυσικά οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας. Λένε ότι όχι, δεν μπορεί να επιβληθεί καμία φορολογία χωρίς έγκριση από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων. Επομένως, η βασιλική βούληση έρχεται για πρώτη φορά σε αρκετά σκληρή σύγκρουση με την θεωρία της κοινοβουλευτικής συνένεσης και βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία προς αναμέτρηση. Το 1628, ένας πάρα πολύ σημαντικός νομικός της εποχής, ο Edward Coke, παράγει ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Για πρώτη φορά συστηματοποιεί, αν θέλετε, την αρχή της συνένεσης του Κοινοβουλίου στη φορολογία και απορρίπτει τις αυθαίρετες φυλακίσεις. Γιατί προκύπτει αυτό το κείμενο το 1628? Διότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αναγκάζει τους κοινοβουλευτικούς, την κοινοβουλευτική παράταξη, αν θέλετε. Αρχίζουν να δημιουργούνται δύο παρατάξεις, μια βασιλική παράταξη και μια κοινοβουλευτική παράταξη, σιγά-σιγά αποκρισταλώνονται. Τους αναγκάζει να προχωρήσουν σε μια επίσημη πλέον διακήρυξη και μια συστηματοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών τα οποία είχαν κατακτήσει τους προηγούμενους αιώνες. Ο Κόουκ υπενθυμίζει τις αρχές της Magna Carta, ότι δηλαδή η βασιλική εξουσία πρέπει να έχει όρια. Απαγορεύει την επικράτηση στρατιωτικού νόμου σε καιρό ειρήνης. Κατά τη γνώμη του, αυτός ο νομομαθής θεωρεί ότι είναι αντίκειται στο βρετανικό πολίτευμα. Και όλα αυτά προφανώς οδηγούν το 1629 σε μια δραματική απόφαση του βασιλιά Καρόλου. Μια, σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς, τραγικά λανθασμένη απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αναστείλει το κοινοβούλιο. Το 1629 δηλαδή αποφασίζει να διαλύσει το κοινοβούλιο, το οποίο δεν ενέκρινε τις οικονομικές του πολιτικές, να κυβερνήσει μόνος του με βασιλικές εδίκτους για τα επόμενα 11 χρόνια, από το 1629 μέχρι το 1640, την ίδια στιγμή να προκαλέσει εντάσεις και με τους εμπόρους της εποχής, τους πλειοκτήτες, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, που επεκτείνουν την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αφρική, τη Βόρειο Αμερική, τις Ινδίες. Και αυτό κορυφώνεται σε μια συμβολική δίκη ενός μεγάλου πλειοκτήτη της εποχής, του Τζον Χάμπντεν, στη λεγόμενη δίκη του χρήματος των πλοίων, ο οποίος τι λέει ο Χάμπντεν: «Εγώ αρνούμαι να πληρώσω την φορολογία του βασιλιά στις πλειοκτητικές μου δραστηριότητες, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ανασταλεί». Και έτσι ο Χάμπντεν γίνεται κατά κάποιο τρόπο σύμβολο και της πλέον εμπορικής τάξης και του αγώνα της εναντίον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αρχίζει συστηματικά αυτά τα 11 χρόνια να απομονώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ομάδες στο βασίλειό του, να πραγματοποιεί πολλούς εχθρούς και φυσικά να αναγκαστεί στο τέλος, το 1640, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, να ανακαλέσει ξανά πίσω το κοινοβούλιο, διότι έχει ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Σκωτία. Υπάρχουν διάφοροι Σκοτσέζοι αριστοκράτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια πρώτη εξέγερση εναντίον του βασιλιά στο Λονδίνο. Και έτσι μετά από 11 χρόνια το κοινοβούλιο επιστρέφει. Αλλά πλέον, όπως φαντάζεστε, οι ρογμές είναι δραματικές που έχουν προκύψει. Εδώ βρισκόμαστε πλέον λίγες πλέον στιγμές πριν από την έναρξη του εφηλίου πολέμου.
16: Μια παρένθεση στο μεταξύ, στη ρήμη της περιγραφής του λόγου σας, κύριε Χουντή, μας δώσατε και παραδείγματα το τι σημαίνει να χρησιμοποιεί κανείς ένα θεσμικό όργανο, ένα θεσμικό κράτος δικαίου. Πώς μπορεί, δηλαδή, χρησιμοποιώντας τον νόμο, να θέτεις και ερωτήματα τα οποία έχουν και δύσκολη απάντηση για τον μονάρχη.
15: Σωστά. Αυτό κάνει ο Χάμπντεν σε αυτή την συμβολική δικαστική υπόθεση. Το γεγονός ότι μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή την δικαστική διαμάχη δείχνει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορούν να προβάλλουν οι πολίτες εναντίον ακόμα και ενός μονάρχη, ο οποίος είναι αρκετά αυθαίρετος, θα λέγαμε.
16: Και να προκύψουν αυτά τα δικαιώματα από την χρήση του εργαλείου, ας το ονομάσουμε έτσι, του νόμου δηλαδή, που σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το ερώτημα και να προκύψει το δικαίωμα.
15: Σωστά, ακριβώς. Εντάξει, τα πράγματα είχαν φτάσει το 1642
16: πλέον σε ένα και ένα τεχνικό σημείο, σας παρακαλώ, που δεν το έχουμε έως τώρα για να το συμπεριλάβουμε. Στο μεταξύ, έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων, κύριε Χουντή?
15: Σωστά. Αυτό υπάρχει ήδη από τον 14ο αιώνα. Έχουμε τα δύο σώματα. Στην Βουλή των Λόρδων εκπροσωπούνται αποκλειστικά οι μεγάλοι φεουδάρχες της χώρας, οι αριστοκράτες και οι επίσκοποι των διαφόρων επισκοπικών εδρών της αγγλικανικής εξουσίας. Στην δε Βουλή των Κοινοτήτων, όπου έχουμε διάφορες, όπως το αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, το πραγματικό κοινοβούλιο, εκεί έχουμε εκλογές δηλαδή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα βέβαια του τι είδους εκλογές ήταν αυτές και ποιοι ψηφίσαν. Πάντως κάποιο είδους εκλογές γινότανε και εκεί έχουμε μέλη του κοινοβουλίου όπως τα έχουμε μέχρι σήμερα. Σωστά.
16: Τώρα, συνεχίζεται, πάμε στην πιο σκληρή φάση του εμφυλίου.
15: Εμφύλιος πόλεμος 1642-1649 με διάφορες φάσεις. Εδώ πέρα φυσικά έχετε συζητήσει, έχει διαφορετικές στρατιωτικές στιγμές ο πόλεμος. Θεσμικά πάντως Έχουμε δύο μερίδες, αν θέλετε, δύο παρατάξεις, οι λεγόμενοι Cavaliers, οι Καβαλάριδες θα λέγαμε, και οι Roundheads, έτσι, οι στρογγυλοκέφαλοι, ένα περίεργο όνομα. Οι στρογγυλοκέφαλοι είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα του κοινοβουλίου. Είναι κάπως όρος περιπεκτικός που οι βασιλικοί τους δώσαν, ότι κάπως χοντροκέφαλοι θα λέγαμε για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει. Είναι η κοινοβουλευτική παράταξη. Η βασιλική παράταξη προφανώς είναι οι Cavaliers, οι Καβαλάριδες. Μεταξύ των κοινοβουλευτικών προκύπτει ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης, ο Όλιβερ Κρόμουελ, όνομα κλειδί φυσικά στη βρετανική ιστορία, ο οποίος καταφέρει να συγκροτήσει τον στρατό νέου τύπου, το New Model Army, όπως λέγεται στη βρετανική ιστοριογραφία, τον στρατό που θα μπορέσει στο τέλος να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, να επικρατήσει δηλαδή στρατιωτικά εναντίον των περιοχών της χώρας και των αριστοκρατών που είχαν ταχθεί με το βασιλιά. Και το 1649 γίνεται το αδιανόητο. Υπάρχει η δημόσια δίκη του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου στο κοινοβούλιο. Εκδικάζεται στην Βουλή των Λόρδων, η οποία είναι η αρμόδια για τον εκδικασμό της υπόθεσης της εσχάτης προδοσίας του βασιλιά. Αν πάτε σήμερα στο παλάτι του Westminster, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια αίθουσα, το Westminster Hall, μια τεράστια αίθουσα, στην οποία υπάρχει μια πλάκα στο σημείο που στάθηκε και δικάστηκε ο βασιλιάς Κάρολος το 1649. Εκεί αποφασίζεται η εκτέλεσή του, η οποία πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αργότερα στο μεγάλο δρόμο του Whitehall, μπροστά από το πάλε ποτέ παλάτι, στο οποίο διασκέδαζε τους βασιλικούς χορούς του ο Κάρολος ο Πρώτος. Αποκεφαλίζεται δημόσια μπροστά σε αυτό το κτίριο και για πρώτη φορά και τελευταία στην Βρετανική ιστορία, μάλλον είχε υπάρξει ακόμα ένας αποκεφαλισμός βασιλιά από το μεσαιωνικό παρελθόν αλλά διαφορετικούς λόγους, ο νόμος βασιλιάς εκτελείται στο όνομα του έθνους, ο οποίος έχει διαπράξει εσχάτη προδοσία, και αυτό προφανώς, όπως μπορεί να φανταστείτε, στέλνει σοκ στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις καγκελαρίες και τις μοναρχικές αυλές της Ευρώπης. Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε με σύγχρονους όρους οδηγεί σε διεθνή απομόνωση από τον πολιτισμένο κόσμο. Την Βρετανία, οι Άγγλοι θεωρούνται απολύτιστοι άνθρωποι, οι οποίοι εκτελούν τους μονάρχες τους, και αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς 150 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.
16: Δεν θα πούμε ότι είναι προπομπός. Αστειεύομαι.
15: Σίγουρα όχι.
16: Πώς αποκαθίσταται μετά η κοινοβουλευτική τάξη, κύριε Χουντή?
15: Έχουμε 11 χρόνια μεταξύ του 1649 και του 1660, όπου είναι η μοναδική περίοδος αβασίλευτης δημοκρατίας στην ιστορία της Βρετανίας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το 1653 ο Όλιβερ Κρόμουελ παίρνει τον τίτλο του Λόρδου Προστάτη. Στην πραγματικότητα είναι ο απόλυτος ηγεμόνας της χώρας, όχι όμως βασιλιάς. Καταργεί τη μοναρχία, καταργεί τη Βουλή των Λόρδων, δημιουργείται αυτό το νέο πολιτικό όργανο το οποίο ονομάζεται Κοινοπολιτεία, Commonwealth, με δύο νόμους, του 1653 και του 1657. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει, αν θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος που καταραίει το σύστημα του Κρόμουελ, ο λόγος που καταραίει η κοινοβουλευτική δημοκρατία που προσπαθεί να εφαρμόσει η Βρετανία, ξανά αρκετά μπροστά από την εποχή της, αν και το πείραμα είναι αποτυχημένο στο τέλος, αλλά αδιανόητο για τα δεδομένα να σκεφτεί της Γαλλίας ή της Ισπανίας ή της Γερμανίας την ίδια περίοδο. Καταραίει διότι όταν πεθαίνει ο Κρόμουελ από φυσικά αίτια το 1660, για ορισμένους μήνες τον διαδέχεται ο γιος του, ο Ρίτσαρντ Κρόμουελ, ως Λόρδος Προστάτης και αυτός, αλλά εκεί προκαλούνται πλέον τριγμοί στο βασίλειο, και ένας πάρα πολύ ικανός ο στρατηγός Μόνκ αποφασίζει με στρατιωτική ισχύ να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα. Δηλαδή ο στρατός αποφασίζει την πραγματικότητα να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα μετά από αυτό το πείραμα, και έτσι έχουμε την παλινόρθωση του 1660 και την επαναφορά στο θρόνο του Καρόλου του Δεύτερου πλέον, του γιου του Καρόλου του Πρώτου, στο βασιλικό θρόνο, και ένα νέο πολίτευμα που ξεκινάει να ριζώνει πλέον μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την επιστροφή προς γενική ανακούφιση, θα λέγαμε, του βρετανικού πληθυσμού της βασιλείας. Το πολίτευμα του Κρόμουελ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλές, δεν μπόρεσε ποτέ να ριζώσει. Η βρετανική ψυχή είναι ριζωμένη προς τη μοναρχία, είτε αυτή είναι ισχυρή μοναρχία, είτε είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη όπως σήμερα. Επομένως, και για πολιτικούς κοινωνικούς λόγους το παράδειγμα αυτό δεν στέριωσε, και το 1660 ξεκινάμε μια νέα φάση.
16: Έτσι, για να εξηγήσουμε γιατί οι πολίτες στη Βρετανία είναι συνδεδεμένοι με τον θεσμό της βασιλείας. Πολύ ωραία, θα σας το ρωτούσα εγώ, αλλά ήδη προλάβατε και θέσατε και τις βάσεις για να μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, κύριε Χουντή, που οι βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμικοί.
15: Σωστά. Κοινωνική, πολιτισμική. Και ο λόγος που είναι κοινωνική και πολιτισμική είναι ότι ακόμα και σήμερα που η Βασιλεία έχει ελάχιστες πραγματικές εξουσίες, παραμένει ένα πάρα πολύ δημοφιλής μορφή διακυβέρνησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και το 1660.
16: Ναι. Παρά τον κλειδονισμό από διάφορα συμβάντα δεδομένα, βέβαια, τα οποία καταγράφονται. Ναι. Τα οποία προκαλούν κλειδονισμό, αλλά δεν διαλύουν αυτή τη σχέση.
15: Και φυσικά ποτέ ξανά στην Βρετανική ιστορία δεν πρόκειται να προκύψει ούτε εμφύλιος πόλεμος, ούτε ένοπλη σύραξη στο εσωτερικό της χώρας. Προφανώς η τελευταία κατάκτηση της χώρας από ξένους κατακτητές ήταν το 1066, στη μάχη του Hastings, ούτε αυτό ξαναπροκύπτει ποτέ. Οι Βρετανοί μαθαίνουν το μάθημα του εμφύλιου πολέμου, μαθαίνουν ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι σταδιακές, οργανικές, μελετημένες, και γι' αυτό ξανά, παρόλο που υπάρχουν στιγμές που φτάνει κοντά το πράγμα, δεν ξανά έχουμε ποτέ την καταβαράθρωση του πολιτεύματος σε μια ένοπλη σύραξη.
16: Άρα, οι επόμενοι αιώνες πώς θα κυλήσουν όταν πια θα μπει στον 18ο αιώνα το Ηνωμένο Βασίλειο?
15: Ο Κάρολος ο δεύτερος, ξεκινάει μια βασιλεία η οποία, επειδή είναι έργο του κοινοβουλίου, το κοινοβούλιο επαναφέρει τη βασιλεία, είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από το μονάρχη η εξουσία του κοινοβουλίου. Αυτές οι ιδέες περί ελαίου θεού μοναρχίας κατά κάποιο τρόπο αρχιοθετούνται οριστικά ακόμα και από τους ίδιους τους βασιλείς. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό νόμο του 1679, το νόμο του Habeas Corpus, δηλαδή του νόμου κατά της παράνομης κράτησης πολιτών. Και το 1681 έχουμε τη γέννηση πλέον των πρώτων κομμάτων, τα οποία θα μας συνοδεύσουν για τα επόμενα 200 χρόνια στην Βρετανική ιστορία. Έχουμε λοιπόν τη γέννηση των Ουίγων και των Τόριδων. Πώς γεννιούνται αυτά τα κόμματα το 1689? Τα κόμματα αυτά είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν υπάρχουν κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υπάρχουν κόμματα προηγουμένως στην Βρετανική μοναρχία. Έχουμε όμως τώρα δύο κόμματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια κρίση. Η κρίση αυτή είναι ότι ο Κάρολος ο Δεύτερος δεν έχει παιδιά. Έχει αρκετά νόθα παιδιά, αλλά νόμιμα παιδιά δεν έχει. Επομένως θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, ο Ιάκωβος ο Δεύτερος. Ο Ιάκωβος ο Δεύτερος όμως είναι καθολικός το θρήσκευμα. Και εδώ πέρα μπαίνει μια άλλη διάταξη, η οποία πάντα επηρεάζει τα πράγματα για τους υπόλοιπους δύο αιώνες. Το θρησκευτικό αίσθημα. Η Βρετανία είναι προτεσταντική χώρα. Οι καθολικοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Επομένως, το να υπάρξει καθολικός διάδοχος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη δυναστεία. Οι Ουίγοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι ένθρεμοι προτεστάντες. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον αποκλεισμό του Ιακώβου του Δεύτερου και τα προνόμια του κοινοβουλίου. Οι Τόριδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αγάπη προς τους καθολικούς, αλλά επειδή πιστεύουν στο στέμμα και στο κληρονομικό δικαίωμα του βασιλιά, είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τη διαδοχή του Ιακώβου του Δεύτερου, παρόλο που το θρησκευτικό του, έτσι, η θρησκευτική του ταυτότητα ήταν καθολικός. Τον διαδέχεται τελικά, τον αδελφό του, Ιάκωβος ο Δεύτερος, ξεκινάει ξανά τα ίδια λάθη του Καρόλου του Πρώτου. Αρχίζει να παραμερίζει τους νόμους, προωθεί ανοιχτά πλέον στο βασίλειο τον καθολικισμό και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό έθνος, το οποίο είναι αποφασισμένα προτεσταντικό. Και έτσι το 1688 έχουμε τη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Τι είναι η ένδοξη επανάσταση?
16: Μισό λεπτό. Πριν πάτε εκεί, αν μπορείτε παρακαλώ, για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει για την ίδρυση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, παρακαλώ προσδιορίστε ανάμεσα στον καθολικισμό και στον προτεσταντισμό. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία ή η Αγγλικανική Εκκλησία κλείνει προς τον προτεσταντισμό?
15: Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μια εθνική εκδοχή του προτεσταντικού δόγματος. Είναι μια επισκοπική εκκλησία, δηλαδή υπάρχει η σύνοδος, όπως υπάρχει για παράδειγμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή όπως στη Γερμανία ή αλλού, όπου είναι κάπως πιο αποκεντρωμένη η δομή της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Υπάρχει Αρχιεπίσκοπος στο Canterbury, υπάρχει η Σύνοδος, υπάρχουν οι τοπικοί επίσκοποι. Επομένως, είναι η αγγλική έκφραση, αν θέλετε, του υπηρετικού Προτεσταντισμού, η Αγγλικανική Εκκλησία, η οποία είναι η επίσημη Εκκλησία του κράτους, είναι η Εκκλησία η οποία αναγνωρίζεται. Υπάρχουν οι Προτεσταντικές σέκτες και άλλες Προτεσταντικές αιρέσεις και Προτεσταντικές διαφορετικές πλευρές. Υπάρχουν οι Κουακέροι, υπάρχουν οι Πρεσβυτεριανοί, υπάρχουν διάφορου είδους Προτεσταντικές εκφράσεις, οι οποίες όμως δεν είναι η επίσημη μορφή του κράτους. Και οι Καθολικοί, όπως είπα, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να τους φανταστείτε ως τους σκλάβους στον Αμερικανικό Βορρά τον 19ο αιώνα, στον Αμερικανικό Νότο, συγγνώμη. Δεν έχουν δηλαδή καμία πολιτική ή οικονομική ύπαρξη. μεταξύ, προφανώς είναι ένα καθεστώς το οποίο προσυνδυάζει σε κράτος σεκταρισμού, αλλά Νότιας Αφρικής στην πραγματικότητα για τους καθολικούς, που είναι αρκετά εκατομμύρια στην Βρετανία εκείνη την περίοδο.
16: Και αυτά τα παρακλάδια που είπατε, τα ουσιαστικά θα παίξουν ρόλο, θα μεταναστεύσουν, θα πάνε στην απέναντι Ήπειρο και εκεί θα αποτελέσουν τη βάση του νέου Αμερικανικού κράτους, αυτές οι μορφές σέκτας.
15: Σωστά, για παράδειγμα, ναι. Οι Κουακέροι ιδρύουν την πολιτεία της Φιλαδέλφειας. Επομένως, η επανάσταση του 1688 εκθρονίζει τους Στιούαρτς. Μας τελειώνουν οι Στιούαρτς. Οι Βρετανοί αριστοκράτες, πολύ σημαντικό, οι Βρετανοί αριστοκράτες αποφασίζουν ότι η δυναστεία δεν τους κάνει πια, λόγω του καθολικισμού του Ιακώβου του Δεύτερου. Παραμερίζουν τον Ιάκωβο, ο οποίος φεύγει στη Γαλλία, αφήνει το θρόνο του, πετάει τη βασιλική σφραγίδα στον Τάμεση και εκθρονίζεται. Είναι μια ανέμακτη επανάσταση, με απόφαση του κοινοβουλίου και των μεγάλων αριστοκρατικών οίκων της χώρας, και προσκαλείται στο κενό πλέον θρόνο της Βρετανίας ο Γουλιέλμος της Οράγης, ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, ο οποίος είναι ο άνδρας της βασίλισσας Μαρίας, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, καθώς είναι η κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου.
16: Σε αυτό το σημείο κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Χουντή, αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, η συνέχεια για την σημερινή μας δεύτερη ραδιοφωνική περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου από τη σκοπιά του θεσμού του κράτους δικαίου. Φίλες και φίλοι, επί της ουσίας είναι η ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασιλείο.
17: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
19: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
18: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
19: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
18: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
19: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
18: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου.
19: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.

0: αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Νόβα, 9.31.
10: Η ώρα είναι 9.30.
11: Νόβα, 9.31.
12: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και πέσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ο συνομιλητής μας, ο οποίος περιγράφει την ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ολοκληρώσουμε έτσι μια τετραλογία αφιερωμένη στην ιστορία της Βρετανίας, η οποία ξεκίνησε πριν από 2-3 Κυριακές με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή. Είμαστε τώρα στην συζήτησή μας με τον, και αυτός είναι ο συνομιλητής μας, τον οποίον και θα ακούσετε αν ακούσετε για πρώτη φορά. Είμαι βέβαιος ότι θα ανατρέξετε και στις προηγούμενες εκπομπές. είναι ο Δ. Ιωάννης Χουντής, λέκτορ Βρετανική.

0: της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator στην Αγγλία και εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, κύριε Χουντή, συνεχίζουμε παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την καινούργια εποχή τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπου στο μεταξύ, αιώνα, με τους όρους που είμαστε τώρα που γίνεται η επίκληση από την Ολλανδία σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των βασιλείων, πώς είναι τα πράγματα. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατικής ηγεμονίας. Αν ο 17ος αιώνας ήταν ο αιώνας των βασιλέων και του εμφυλίου πολέμου, ο 18ος αιώνας ανήκει αποφασιστικά στη Βρετανική αριστοκρατία. Είναι μια μεταβατική εποχή μεταξύ της μοναρχίας και της μαζικής δημοκρατίας, η οποία προκύπτει σταδιακά τον 19ο αιώνα. Ξεκινάει το 1689. Έχουμε έναν νέο μονάρχη, τον Ολλανδό μονάρχη Γουλιέλμο, τον τρίτο στο θρόνο. Το 1689 έχουμε διακήρυξη των δικαιωμάτων, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι αποδίδονται σε όλους τους Βρετανούς υπηκόους σε μεγάλο βαθμό με εξαίρεση τους καθολικούς, όπου πλέον δεν έχουμε αναστολή του κοινοβουλίου, δεν μπορούν να καταργηθούν νόμοι χωρίς τη συγκατάθεσή του, οι φόροι που επιβάλλονται πρέπει να νομοθετούνται από το κοινοβούλιο και δεν μπορούν να υπάρχουν μόνιμοι στρατοί στη χώρα. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, για να αποφευθούν οι εμφύλοι πόλεμοι παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου με εξωτερικό εχθρό. Κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου στο κοινοβούλιο και κατά κάποιο τρόπο γεννιέται πλέον η συνταγματική μοναρχία. Ο Γουλιέλμος δεν έχει παιδιά. Όταν πεθαίνει και αυτός και η σύζυγός του, μια άλλη κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου, η βασίλισσα Άννα, και αυτή άτεκνη εμφανίζεται στο θρόνο. Όταν πεθαίνει και η Άννα, πεθαίνει κάθε πλέον μορφή βρετανικής δυναστείας, διότι ο πιο κοντινός, θυμίστε πάντα, προτεστάντης συγγενής της βασίλισσας Άννας είναι ο Γεώργιος, ο πρίγκιπας του Ανόβερο. Και έτσι έχουμε την ενθρόνηση της γερμανικής δυναστείας, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, στον θρόνο της Βρετανίας. Έχουμε τον 18ο αιώνα τέσσερις Γεωργίους, Γεώργιος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, οι οποίοι βρίσκονται στον βασιλικό θρόνο. Ίσως ο πιο διάσημος από αυτούς είναι ο Γεώργιος ο τρίτος, διότι είναι ο βασιλιάς της Βρετανίας κατά την Γαλλική Επανάσταση και κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Το 1707 έχουμε την ένωση των δύο βασιλείων, όπως αναφέρατε, τη συγχώνευση πλέον της Σκωτίας και της Αγγλίας στο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα και μόνο κυρίαρχο κοινοβούλιο στο Westminster, την πλήρη ένωση των κρατών. Το μόνο που κρατάει η Σκωτία ανεξάρτητο είναι τη δική της εκκλησία και το δικό της νομικό σύστημα μαζί με τα πανεπιστήμια της. Όλα τα υπόλοιπα πλέον κινούνται από το Λονδίνο, αν θέλετε. Και το 1801, έναν αιώνα περίπου μετά, θα έχουμε και την τελική ολοκλήρωση του Ηνωμένου Βασιλείου με την προσχώρηση της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ανέφερα λοιπόν ότι ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατίας. Έχουμε πλέον σταδιακά την ανάπτυξη της άγραφης σύμβασης της υπουργικής ευθύνης τον 18ο αιώνα. Δηλαδή η κυβέρνηση σταδιακά αρχίζει να ασκείται όχι από ένα ανεπίσημο κύκλο βασιλικών συμβούλων, αλλά από ένα υπουργικό συμβούλιο. Συμβατικά θεωρούμε ότι ο Σερ Ρόμπερτ Walpole το 1721 είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός. Από εκεί ξεκινάμε να μετράμε Βρετανούς πρωθυπουργούς κάπως συμβατικά. Έχουμε σταδιακά επίσης την ανακήρυξη της Βουλής των Κοινοτήτων ως του βασικού πυλώνα του Κοινοβουλίου. Η Βουλή των Λόρδων αρχίζει να χάνει κάπως μερίδα της δύναμής της, όχι αποφασιστικά ακόμα, αλλά αρχίζει να υπάρχει μια αίσθηση ότι κυρίως τα οικονομικά ζητήματα, η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία είναι και η εκλεγμένη Βουλή, έτσι, παίρνει κάποια προτεραιότητα. Το παλάτι αρχίζει να γίνεται αρκετά πιο παθητικό όσο περνάνε τα χρόνια των 18ου αιώνα ως προς την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Και κάπως φτάνουμε το 1760-1770 στο πολίτευμα το οποίο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού σε όλη την Ευρώπη. Οι Γάλλοι διανόμενοι όπως ο Μοντεσκιέ θεωρούν ότι η Βρετανία έχει κατορθώσει να φτάσει στο απόγειο της συνταγματικής ρύθμισης. Έχουμε μονάρχη, έχουμε τη Βουλή των Λόρδων και έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι ένα υπόδειγμα ισορροπίας. Ο ένας συγκρατεί τον άλλον, εγγυόμενοι όλοι μαζί την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Ο Δε Blackstone, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός νομομαθής της εποχής, θεωρεί ότι το βρετανικό πολίτευμα του 18ου αιώνα είναι σχεδόν ένα τέλειο επίτευγμα ανθρώπινης σοφίας. Κάπως έτσι κυλάει ο 18ος αιώνας στη Βρετανία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται το 19ο αιώνα ως ζήτημα. Το εκλογικό δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά για την οποία κάνουμε λόγο για όρους μαζικής δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Οι εκλογές του 18ου αιώνα δεν θυμίζουν σε τίποτα εκλογές που θα αναγνωρίζαμε σήμερα στην Ευρώπη. Λαμβάνουν χώρα, ναι μεν κατά τόπους, έχουμε ξανά εκλογικές περιφέρειες κτλ. Αλλά οι περισσότερες, αν θέλετε, οι 9 στις 10 εκλογικές περιφέρειες εκλέγουν τον βουλευτή που υποδεικνύει ο τοπικός χωροδεσπότης, ο τοπικός γεωκτήμονας. Αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ονομάζονται εκλογικές περιφέρειες τσέπης, διότι βρίσκονται στην τσέπη του τοπικού αριστοκράτη, ο οποίος με τη δική του έδρα στη Βουλή των Λόρδων αποφασίζει και ποιοι θα είναι οι τοπικοί βουλευτές στην περιοχή του. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα πατρονίας σχεδόν αρχαιορωμαϊκού τύπου, όπου ο μεγάλος πλούσιος ηγεμόνας κατά τόπους αποφασίζει ποιοι θα εκπροσωπούν την περιοχή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτό διαρκεί για όλον τον 18ο αιώνα, αλλά όσο προχωράει η εκβιομηχάνηση, όσο η χώρα αλλάζει, όσο αναφέρονται πλέον αστείς της πόλης με μοντέρνα έννοια, αστεί, δικηγόροι, χρηματιστές, επαγγελματίες, έμποροι, όσο εμφανίζονται νέες μεγάλες πόλεις, Manchester, Birmingham, Liverpool, το εκλογικό σύστημα μένει αγροτικό, μένει στην πραγματικότητα απαρχαιωμένο και μένει περιορισμένο περίπου στο 2-3% του πληθυσμού, του άρενα πάντα, σε αυτή την περίοδο πληθυσμού της χώρας. Και έτσι το 19ο αιώνα έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα, το 1832, το 1867 και το 1881, τρεις νόμους περί μεταρρύθμισης, οι οποίοι προοδευτικά δημιουργούν μεγαλύτερο εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή δίνουν την ψήφο όλο και σε περισσότερους ανθρώπους. Ανακατανέμουν τις έδρες ώστε να εκπροσωπούν περισσότερο τα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων, αίρουν τις περιορισμούς ιδιοκτησίας, τους περιορισμούς κατά των καθολικών, για παράδειγμα. Όλα αυτά σταδιακά αίρονται τον 19ο αιώνα, που είναι ο μεγάλος αιώνας της βασιλίσσας Βικτόρια, η οποία την ίδια στιγμή, παρόλο που είναι μια πολύ δημοφιλής μονάρχης, είναι και η πρώτη μονάρχης η οποία στην πραγματικότητα δεν ασκεί καμία σημαντική πολιτική εξουσία. Τον 19ο αιώνα, από το 1840 και μετά, έχουμε τον απόλυτο περιορισμό πλέον της εξουσίας του στέματος και σιγά σιγά αυτό που θα αναγνωρίζαμε σήμερα ως μοντέρνα μαζική δημοκρατία. Όλα αυτά γίνονται στη Βικτοριανή εποχή.
0: Ναι, αλλά αυτή η βασίλισσα όμως, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή, μας το φέρνετε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, φέρνετε την αφήγησή σας, αφήνει πίσω της μια ολόκληρη εποχή όμως, μάλλον μέσω της βασίλισσας αυτής μια ολόκληρη εποχή χαρακτηρίζεται Βικτοριανή. Μπορείτε παρακαλώ να μας παραθέσετε και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου.
1: Βεβαίως, είναι η εποχή της αστικής τάξης. Φυσικά η αριστοκρατία ακόμα έχει εξαιρετικές οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά μοιράζεται πλέον αποφασιστικά την εξουσία της με την αστική τάξη. Έχουμε τους πρώτους πρωθυπουργούς οι οποίοι προκύπτουν από την αστική τάξη. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε δύο πρωθυπουργούς που αναλάσσονται στην εξουσία. Κάπως όπως ο Δηληγιάννης και ο Τρικούπης στην Ελλάδα έχουμε τον Ντιζραέλη των συντηρητικών και τον Gladstone των φιλελεύθερων, οι οποίοι αναλάσσονται στην εξουσία κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Έχουμε την εκβιομηχάνηση της χώρας, έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση η οποία λαμβάνει η χώρα υπό την βασίλισσα Βικτόρια, έχουμε την υπερπόντια εκτόξευση των αποικιών. Η Βρετανία έχει χάσει μια αποικία στην Αμερική, αλλά έχει κερδίσει αποικίες παντού στην Αφρική, στον Καναδά, στην Ινδία φυσικά, στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα την εποχή της βασίλισσας Βικτόρια. Και φυσικά σταδιακά διπλασιάζεται και το εκλογικό σώμα. Δηλαδή οι εργατικές τάξεις των πόλεων αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1867. Οι εργάτες της Υπαίθρου αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1884. Το 1872 έχουμε τη μαζική μυστική ψηφοφορία. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πορεία προς τη μαζική, συγγνώμη, δημοκρατία. Και έχουμε και μια διαφορετική πλέον εκπροσώπηση των κοινωνικών τάξεων, όπως είπαμε, και κάποια κοινωνικά ήθη, αν θέλετε, τα οποία είναι πιο συντηρητικά από τον 18ο αιώνα. Η λεγόμενη Βικτοριανή εποχή είναι η εποχή του πουριτανισμού κοινωνικά στην Βρετανία. Είναι μια εποχή στην οποία αλλάζουν κάπως οι κοινωνικές δυναμικές, αλλά πρόκειται αναμφίβολα για μια αναγνωρίσιμα μοντέρνα εποχή σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί.
0: Πολύ ωραία. Συνεπώς, πάμε να δούμε λίγο και δύο ακόμη χαρακτηριστικά από την περίοδο του 19ου αιώνα. Από εδώ λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπεται?
1: Το μήνυμα που εκπέμπεται αποκρισταλώνεται το 1867 με ένα μνημειώδες βιβλίο, το λεγόμενο αγγλικό πολίτευμα από τον Budget. Ο Budget διδάσκεται μέχρι σήμερα σε κάθε διάδοχο του στέματος στη Βρετανία. Το βιβλίο του διδάσκεται διότι αποτελεί στην πραγματικότητα την καλύτερη αποκριστάλλωση των αρχών του Βρετανικού πολιτεύματος όπως σε μεγάλο βαθμό ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τρία μέρη σύμφωνα με τον Μπάτζετ.
0: Αυτό το βιβλίο διδάχθηκε και η Ελισάβετ σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της και παραμονή της στο θρόνο.
1: Σωστά. Η Ελισάβετ η δεύτερη γνωρίζουμε ότι είχε διδαχθεί το English Constitution του Μπάτζετ, του Walter Μπάτζετ. Τρία πράγματα λοιπόν κληροδοτεί η Βικτωριανή Εποχή στη μοντέρνα Βρετανία. Υπάρχει ένα μέρος του πολιτεύματος το οποίο ονομάζεται το μεγαλοπρεπές μέρος. Αυτό είναι η μοναρχία. Εντυπωσιάζει και κερδίζει την αφοσίωση του λαού. Υπάρχει το αποδοτικό μέρος του πολιτεύματος που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή των Κοινοτήτων. Το μέρος που κυβερνά πραγματικά τη χώρα. Υπάρχει και ένα κρυφό, ένα μυστικό μέρος σύμφωνα με το budget, το οποίο είναι η σύνδεξη, αν θέλετε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Διότι η κυβέρνηση πλέον δεν διορίζεται από την εκλογή του μονάρχη. Τυπικά ναι, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να απολαμβάνει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η σύνδεξη εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας που προκύπτει κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η Βουλή των Λόρδων, που παραμένει σε ισχύ και είναι προφανώς κληρονομικό το δικαίωμα της, έχει διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από την Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία μόλις έχει προκύψει από λαϊκές εκλογές. Αυτή η σύγκρουση λαμβάνει χώρα το 1909, στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Lloyd George, πολύ σημαντικός Βρετανός πρωθυπουργός, φιλελεύθερος, κερδίζει τις εκλογές με το κόμμα του, αλλά η Βουλή των Λόρδων απορρίπτει, στην οποία υπάρχει φυσικά σχεδόν σταθερή συντηρητική πλειοψηφία για κοινωνικούς κυρίως λόγους πάντα. Απορρίπτει τον προπολογισμό της κυβέρνησης. Και αυτό προκαλεί μια εξαιρετική συνταγματική κρίση. Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, το μη εκλεγμένο σώμα του κοινοβουλίου μπλοκάρει την βασική πολιτική που είναι ο προπολογισμός της εκλεγμένης κυβέρνησης. Προκαλείται μεγάλη συνταγματική κρίση. Υπάρχουν δύο εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Ξαναπηγαίνουν στο εκλογικό σώμα συνεχώς. Ότι αν δεν γίνει το θέλημά τους πραγματικότητα, θα διορίσουν εκατοντάδες νέους φιλελεύθερους Λόρδους για να αποκτήσουν πλειοψηφία και στη Βουλή των Λόρδων. Κρατήστε το αυτό, διότι αυτό ακριβώς είπε ο Νάτζελ Φάραζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να συμβεί. Και το 1911 περνάει ένα νόμο όπου οι Λόρδοι τελικά υποχωρούν. Ο νόμος του Κοινοβουλίου του 1911 είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ. Και τι λέει? Τα δημοσιονομικά νομοσχέδια δεν μπορούν να απορριφθούν από τη Βουλή των Λόρδων. Και σε όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια, το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι καθυστέρηση και έλεγχος, αλλά όχι άρνηση κυρία. Όχι δικαίωμα βέτο από τη Βουλή των Λόρδων. Και αυτό ορίζει για πάντα την σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων στο δικαμεραλιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Όλο αυτό σήμερα στην κρίση, εμείς έτσι το βλέπουμε, θα μας πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Υπάρχει πολιτική κρίση, διότι έχουμε την κατάπτωση του δικοματισμού. Η Βρετανία, όπως αναφέραμε ήδη σήμερα στην ιστορική μας αναδρομή, έχει γνωρίσει μόνο δικοματισμό.
0: Έχει δομηθεί το πολιτικό σύστημα στην αλλαγή των κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Διότι. Υπάρχουν 650 μονοδυρικές περιφέρειες στην Βρετανία. Όταν υπάρχουν μονοδυρικές περιφέρειες, όπως έχουμε ορισμένες λίγες και στην Ελλάδα, προφανώς ο νικητής τα παίρνει όλα. Εκπροσωπεί την περιφέρεια. Επομένως, ακόμα και με μία ψήφο, αν κερδίσει ένα κόμμα, αυτό δημιουργεί δύο μεγάλα μπλοκ, πρώτου και δεύτερου, στο κοινοβούλιο. Αυτή παραδοσιακά τον 20ο αιώνα ήταν η εργατική και η συντηρητική. Πλέον σήμερα έχουμε 5 κόμματα τα οποία ερίζουν για την εξουσία, από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος μέχρι τα αριστερά. Έχουμε προφανώς τους εργατικούς ακόμα στην κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία, αλλά νέα φαινόμενα στα αριστερά τους, το Πράσινο Κόμμα. Και στα δεξιά έχουμε ένα σπάσιμο της εκλογικής πελατείας μεταξύ συντηρητικών και Nigel Farage. Επομένως, έχουμε έναν δικοματισμό που καταραίει για πρώτη φορά στην Βρετανική ιστορία. Αυτό δημιουργεί πολιτική κρίση.
0: Εδώ τώρα η μοναρχία παρακολουθεί, έτσι δεν είναι, για να μπορούμε να έχουμε τα πράγματα να τα βάλουμε έτσι στο θεσμικό περιβάλλον. Εδώ η μοναρχία παρακολουθεί.
1: Σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα η μοναρχία παρακολουθεί. Προφανώς το 1928, όπου πλέον δίνεται και ίση ψήφος στις γυναίκες, έχουμε την πλήρη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή φτάνουμε σύντομα σε έναν αιώνα πλήρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στη Βρετανία. Το 1969 μειώνεται ο όρος ηλικίας στα 18 και τώρα οι εργατικοί θέλουν να το κατεβάζουν στα 16. Πάντως το θεμέλιο της μία ψήφου για κάθε ενήλικο πολίτη έχει πλέον έναν αιώνα ζωής. Το στέμα περιορίζεται σε αυτό που ονόμαζε ο Μπάτζετ το μεγαλοπρεπές στοιχείο του πολιτεύματος, εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, όπως είδαμε και πολύ πρόσφατα με τον βασιλιά Κάρολο στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ, αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εθνική ενότητα, αλλά σε έναν τρόπο αρκετά πραγματικό και ουσιαστικό, όχι όπως μάλλον κατά την δική μου γνώμη στη θεωρία στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην Βρετανία πραγματικά το θέμα είναι ο ορισμός εθνικής ενότητας και γι' αυτό φυσικά το 90 με 80% των Βρετανών είναι και υπέρ της μοναρχίας. Υπάρχουν κάποιοι δημοκράτες εκεί στο 10-15%, αλλά αυτοί είναι μάλλον γραφικοί, δεν τους παίρνουν ποτέ σε σοβαρά. Και η ανεπίσημη λειτουργία της μοναρχίας, όπου φυσικά κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για μισή με μία ώρα με τον Μονάρχη, τον ενημερώνει και προφανώς σε κλίμα απόρριτης μυστικότητας ο Μονάρχης έχει κάθε δικαίωμα να δώσει τις συμβουλές του και την αντίληψή του στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα.
0: Αυτό είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία.
1: Σωστά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιο πρόβλημα, όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
0: Και φαντάζομαι, το λέω τώρα εντελώς εκτός πλαισίου, μια άρνηση θα έφερνε κατακρύμνηση, ας πούμε, έτσι δεν είναι, και θα προκαλούσε διάρρηξη στο πολίτευμα, στην υφή του πολιτεύματος.
1: Θα ήταν αδιανόητο στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόβλημα τώρα που παρατηρήθηκε και στην πλευρά των συντηρητικών και στην πλευρά των εργατικών επικαθορίζεται επί της ουσίας από εκείνο το δημοψήφισμα του 2016 που άνοιξε το δρόμο για την φυγή της Βρετανίας από την Ευρώπη, που είναι πρόβλημα και για την Ευρώπη προφανώς, έτσι δεν το συζητώ, είναι και για τις δύο πλευρές. Τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης πρέπει να είναι ενωμένα σε ένα περιβάλλον. Αλλά το Brexit είναι αυτό που προκαλεί όλη αυτή την αναταραχή, κύριε Χουντή?
1: Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπάρχει μια πληγή η οποία ανοίγει για πρώτη φορά το 1973, όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ted Heath οδηγεί τη Βρετανία στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το συντηρητικό κόμμα στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα με δύο ψυχές από το 1973. Παραμένει σήμερα μεταξύ των φιλοευρωπαϊστών και των ευρωσκεπτικιστών. Το πρόβλημα από το 2016 και μετά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι ευρωσκεπτικιστές αποφάσισαν να αποσχιστούν εντελώς από το συντηρητικό κόμμα και να αποκτήσουν τη δική τους πολιτική εκπροσώπηση, η οποία προφανώς εκφράζεται τα τελευταία 20 χρόνια από αυτόν τον σε κάθε βαθμό χαρισματικό πολιτικό, τον Νάιτζελ Φαράζ, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με τις απόψεις του, ο οποίος δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβερνητική εξουσία και παρόλα αυτά οδήγησε στην πραγματικότητα τη χώρα του έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντα ήθελε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα ερίζουν για τη δεξιά ψήφο. Δεν έχουν στην πραγματικότητα ιδιαίτερα έντονες διαφορές, αν πάρετε και αναλύσετε τα πολιτικά τους προγράμματα. Υπάρχει μια διαφορετική προσωπικότητα στους ηγέτες τους, στην Γκέμι Μπέιντνοκ και στον Νάιτζελ Φαράζ, αλλά κατά τα άλλα βρίσκονται μάλλον στα αρκετά σαφή δεξιά του πολιτικού φάσματος και τα δύο κόμματα. Και αυτό προκύπτει από το 2016, όπως είπατε, όπου άλλαξε ταυτοτικά τους εκλογικούς συνασπισμούς στη χώρα και δημιούργησε νέες συνθέσεις και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
0: Ο λαϊκισμός χαρακτηρίζει τον Φάραζ.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν θα το αρνούταν. Κατά τη γνώμη του Φαράζ, ο λαϊκισμός είναι η πραγματική έκφραση αυτού που θέλουν οι πολίτες, αλλά αυτό ισχυρίζονται οι λαϊκιστές παντού στην Ευρώπη φυσικά. Έχουμε όμως και έναν αριστερό λαϊκισμό, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τους πρασίνους. Εγώ θα τον έθετα και ως ισλαμοαριστεριστικό λαϊκισμό, διότι εκεί παρισφύρουν και διάφορες θρησκευτικές ταυτότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επομένως, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αριστερό λαϊκισμό που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά ο λαϊκισμός γενικότερα, που δεν ήταν ποτέ στοιχείο της Βρετανικής πολιτικής μέχρι τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή του. Και αν θέλετε, με έναν οξύμορο τρόπο, σε αυτό η Βρετανία έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι παραδοσιακά αρνούταν αυτόν τον λαϊκισμό που επικρατεί σήμερα. Υπήρχε μια μεγαλύτερη φιλελεύθερη αντίληψη και μια αντίληψη περί λόγου συγκράτησης, μετριοπάθειας που κάπως έχει χαθεί πλέον.
0: Αυτός, δηλαδή, ο ορθολογισμός έχει υποχωρήσει, λέτε, έως και έχει χαθεί σε τέτοιο σημείο, δηλαδή.
1: Στο βασικό κύμα της πολιτικής γνώμης νομίζω ότι έχει χαθεί, ναι.
0: Τώρα, πολιτισμικά, θεσμικά και πολιτικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βρετανικά, κινδυνεύουν, κύριε Χουντή, από αλλίωση έως και εξαφάνιση? Σε ποια φάση είμαστε?
1: Έχουμε μια φάση αμφισβήτησης, αν θέλετε. Το πολίτευμα της Βρετανίας, επειδή ακριβώς είναι άγραφο, εξελικτικό, έχει δημιουργικές εντάσεις μέσα του, έχει και αυτή τη δυνατότητα να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία από ότι προσαρμόζονται, για παράδειγμα, υπηρετικά συντάγματα ή ακόμα και το Αμερικανικό Σύνταγμα σήμερα. Νομίζω ότι η τάση η οποία θα παρατηρηθεί ως προς τη βασική σύγκρουση των επόμενων ετών, και είναι ένας καλός τρόπος για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή να αντιληφθεί το προκείμενο της σύγκρουσης στη Βρετανία σήμερα, είναι Τι θα επικρατήσει στο τέλος, η κυριαρχία του κοινοβουλίου ή η τόλμη των δικαστηρίων, των διεθνών θεσμών και της δημόσιας υπηρεσίας, του λεγόμενου civil service, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα δημόσιο υπαλληλισμός. Ποιο από τα δύο θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες? Ανάλογα με ποια απάντηση δίνει ο καθένας σε αυτό το δίλημα, τοποθετείται και πολιτικά στο σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Και όλα τα ζητήματα, οικονομικά, πολιτιστικά, ζητήματα μετανάστευσης, απορρέουν, αν θέλετε, από αυτή την συνταγματική αρχιτεκτονική, η οποία μπορεί να μοιάζει θεωρητική, αλλά στην πραγματικότητα εδράζει κάθε πολιτική συζήτηση που γίνεται σήμερα στη Βρετανία. Και είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό αυτό το ερώτημα ακόμα.
0: Η σκιά του μεταναστευτικού είναι βαριά?
1: Πάρα πολύ. Σε σημείο που έχει αλλάξει εντελώς και η ρητορική ακόμα και αριστερών κομμάτων. Αν παρακολουθήσετε τη ρητορική της κρατικής κυβέρνησης,
0: τα χαρακτηριστικά του κράτους αυτού.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα δύσκολο, διότι έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι έρχονται από πλευρές του πλανήτη με εντελώς διαφορετικά πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές παραδόσεις. Δημιουργεί δυσκολίες. Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι όσο ευέλικτο και είναι ένα σύνταγμα ή ένα πολίτευμα, παραμένει ευρωπαϊκό και παραμένει βρετανικό. Όταν έχεις μάζες του πληθυσμού, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή στην πραγματικότητα με αυτή την αντίληψη, και όταν αυτές αυξάνονται εκθετικά σχεδόν από χρόνο σε χρόνο πλέον και αποτελούν μεγάλες μειονότητες στον πληθυσμό σου, ναι, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλους κινδύνους, κατά τη δική μου γνώμη.
0: Κύριε Χουντή, χάρηκα πολύ για την συζήτησή μας, αυτή τη συζήτηση που διήρκησε δύο Κυριακές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να τα λέμε και στην καθημερινή μου εκπομπή. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση. Χάρηκα πολύ και καλή συνέχεια. Εύχομαι στις δραστηριότητές σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και Νέα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, διανύσαμε μαζί του δύο Κυριακές την παρουσίαση της Βρετανικής Ιστορίας από την πλευρά των θεσμών. Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης και την επόμενη Κυριακή προφανώς, καλύπτοντας την ιστορία του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την συνέχεια της σημερινής σας ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
14: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931.
18: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
11: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
13: Νόβα Radio. News Today.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing; Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε; Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου; Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις; Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
14: Sky 100,3.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πίτολα της τότε Γιουγκοσλαβίας, τώρα είναι στη Βόρεια Μακεδονία, του μοναστήρι ελληνικά. Γόνος μιας πολυβαλκανικής οικογένειας που όλες οι εθνότητες που μπορούσαν να υπάρξουν υπήρχαν στην οικογένεια. Είμαι κατά το ίμιση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά, αν κάποια στιγμή είχα το κουράγιο να κάτσω να γράψω την ιστορία της οικογένειάς μου, θα ήταν η ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αιώνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Έχω μια μνήμη ελέφαντα και έχω μνήμες από τα τρία μου και πιο πίσω, ίσως και δυόμιση. Ένα που ίσως είναι χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ήδη από τα τρία μου διάβαζα μόνος, δηλαδή έμαθα να διαβάζω μόνος, ρωτούσα τι έλεγε κάθε πινακίδα και μου λέγανε αυτό, και κάποια στιγμή πήρα μια εφημερίδα και άρχισα να συλλαβίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσα, Αριστοτέλους και Τσιμισκή, ένα περίπτερο, το οποίο έγραφε ένα Μίκι Μάους χριστουγεννιάτικο, καλά Χριστούγεννα 1968, το οποίο σημαίνει ότι και διάβαζα και ήταν το 1968. Το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είναι αποτυπωμένο πολύ έντονο, γιατί ήταν για μένα δραγάθιμο ότι κατάφερα να καταλάβω τι γράφει αυτό το περιοδικό που έβλεπα κρεμασμένο στο περιπτέρο.
0: Αυτό δεν ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐα που έκανε ξεχωριστά πράγματα?
1: Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό, να, και ακούγεται λίγο λαζονικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν ένα παιδί με κάποιες ιδιαιτερότητες που αισθανόταν πολύ φυσιολογικό.
0: Άρα τι λέτε, δεν ήσασταν φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, όπως λέει ο Σέξπιρ?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι μας είμαστε από διαφορετικό υλικό, και επίσης πλέον και η επιστήμη που μιλάει για διαφορετικές ευφυΐες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κινητική ευφυΐα, ο άλλος να έχει μια ευφυΐα που αφορά τη γλώσσα, ο άλλος να έχει μαθηματική ευφυΐα. Αυτό που η παιδαγωγική σήμερα λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευφυΐα που πρέπει να αναδειχθεί προκειμένου να αναδειχθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό το σύστημα του σχολείου είναι καταστροφή. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μέχρι τώρα ισχύει. Και πάνω σε αυτό να σας πω άλλη μια ιστορία για αυτό το παιδί τέρας που εμφανίστηκε τότε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πάλι επειδή διάβαζα και το διάβασμα με κυνηγάει από τότε πάρα πολύ, γράφει η δασκάλα, Χούντα τότε και όλα τα σχετικά, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκη. Και λέει, ποιο παιδάκι ξέρει τι γράφει εδώ? Ήμασταν και άλλα παιδιά που ξέραμε να διαβάζουμε. Σηκώνει ένα κοριτσάκι το χέρι, λέει, άνθρωπος αγράμματος, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λέει, δασκάλα? Ότι όποιος δεν πάει στο σχολείο είναι κούτσουρο. Εγώ σηκώνω το χέρι και τη λέω, κύριε, διαφωνώ. Λέει, τι εννοείς διαφωνείς? Τη λέω, ο Αβραάμ Λίνκον έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Διότι διάβαζα κλασικά εικονογραφημένα ματαμανίες. Και κάλεσε τους γονείς μου, βέβαια, δασκάλα, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο της έλαχε.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα με απομόνωνε κάποιες φορές. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη απέτηση των ανθρώπων από μένα. Μου λέγανε, εσύ μπορείς τα πάντα, εσύ μπορείς αυτό. Και αυτό μου δημιούργησε άλλα τραύματα τα οποία πήρε χρόνο να τα λύσω και να μην προσπαθώ να αποδείξω ότι όντως μπορώ.
0: Πώς τα λύσατε?
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση.
0: Σας βοήθησε?
1: Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε κάνεις για τον εαυτό σου, είτε είναι ζεν βουδισμός, είτε είναι διαλογισμός, είτε είναι ψυχανάλυση, είτε είναι αυτά, αν ψάξεις να ανοίξεις ένα διάλογο με τον εαυτό σου, κάπως θα σε βοηθήσει. Εμένα με βοήθησε. Ο πατέρας μου δουλεύει στον κήπο του, ας πούμε.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο, ναι, του. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί θέατρο τότε?
1: Λοιπόν, αυτά είναι τις ψυχανάλυσης αποκείμενα. Μπορώ να τα ερμηνεύσω και εγώ και να ταυτιστώ με αυτά. Με τον πατέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση, μου διάβαζε μυθολογία και με πήγαινε στο θέατρο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπάθησα να συνδεθώ και η ταύτιση μαζί του. Πολύ εκ των υστέρων το κατάλαβα ότι αυτό ήταν. Και αν σκεφτείτε ότι παίζω τον πατρικό ρόλο σε ένα θείασο, κάπου αναβιώνω αυτή τη σχέση. Ήθελα να λέω ιστορίες με τον τρόπο του παπά μου. Που ο παπάς μου δεν έλεγε ιστορίες, αναπαρήγαγε. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ήταν η φοβερή παραμυθού της οικογένειας, η οποία μεγαλούχησε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν ταυτότητα. Δηλαδή, μου αρέσει να λέω ιστορίες, μου αρέσει να ακούω ιστορίες. Μου αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Μου αρέσουν οι φανταστικές και οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
0: Ποιες είναι πιο ισχυρές?
1: Οι πιο παρούσες. Αν μου φύγετε τώρα την ιστορία σας εσείς, αυτή θα είναι η πιο σημαντική.
0: Από όλες όσες σου έχετε ακούσει
1: μέχρι
0: τώρα?
1: Όχι, δεν τη συγκρίνω. Αυτή τη στιγμή είμαι παρόν εδώ. Δεν σκέφτομαι ότι διάβασα τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρκετ.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ανάγκη να ισορροπήσεις το όνειρο με την πραγματικότητα και εκεί λίγο μπερδεύονται τα πράγματα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Το αντικείμενό σας, η δουλειά στο θέατρο, πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Βοηθάει έναν άνθρωπο που θα δει μια παράσταση?
1: Έχω παραδείγματα ανθρώπων που είναι πολύ τονωτικά, που νιώθεις ότι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος μας έστειλε μια επιστολή και είπε: βλέποντας την παράστασή σας, αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έστειλε ο άνθρωπος. Στο παιδικό θέατρο σημαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις την άμεση επιρροή που έχει στο παιδί και αυτό να είναι λυτρωτικό. Γι' αυτό και δεν σταματάω να κάνω παιδικό θέατρο. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει συχνά πυκνά και όταν κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος μιας περίεργης φιλοδοξίας, είπα άστο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και θα σας πω πάλι δύο ιστορίες γι' αυτό. Η μία είναι με την ψυχοθεραπεύτρια μου, λίγο Woody Allen, που της λέω κάνω μια δουλειά που νομίζω ότι δεν βοηθάει αρκετά τον κόσμο. Και μου λέει, σας είπε ο κόσμος ότι θέλει βοήθεια, και είπατε όχι. Και το άλλο είναι, κάποια στιγμή συζητούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχικά αντιρρήσεις με το να ασχοληθώ με το θέατρο. Μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Και όταν έγινα τελικά καθηγητής πανεπιστημίου, το φύλαγα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, λοιπόν, έγινα, εντάξει.
0: Ευχαριστήθηκε.
1: Χάρηκε πολύ, να.
0: Εσείς?
1: Ήταν σαν να κλείνω ένα παλιό λογαριασμό.
0: Στο πανεπιστήμιο διδάσκεται όπως σκηνοθετείτε στο θέατρο?
1: Πώς σκηνοθετώ στο θέατρο?
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος. Θα υπάρχει ένας κώδικας δικός σας.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διδάσκω και με ποιο τρόπο σκηνοθετώ. Αλήθεια λέω. Καλύτερα ρωτήστε τους θεατές, τους ηθοποιούς ή τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου. Οργανώνω τα πράγματα, αλλά αφήνω πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο να αλλάξει κάτι. Και αυτό με προχωράει. Δεν έχω παγιωμένες αντιλήψεις. Ας πούμε, θα βαριόμουν πάρα πολύ να ξέρω πριν ξεκινήσω πρόβα πώς θα ανεβάσω ένα έργο ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω την κάθε φορά, αλλά θέλω να έχω λίγο την περιπέτεια στο μυαλό μου.
0: Πώς καταφέρατε να κάνετε θέατρο για παιδιά με όρους σαν να απευθύνεστε σε ένα ενήλικο κοινό?
1: Η Ξένια έλεγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι κάνουμε θέατρο και για παιδιά. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δεν κάνουμε θέατρο για παιδιά, κάνουμε θέατρο για την περιοχή αυτή που το παιδί και ο ενήλικος ταυτίζονται. Και νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό να κρατάς ζωντανή αυτή σου την περιοχή στον εγκέφαλό σου. Ας πούμε, δεν βγάζει λεφτά, δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει βγάλει λεφτά. Αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ ανακουφιστικό και μοιράζεσαι τη χαρά.
0: Δεν ήσασταν πάντα στο θέατρο Πόρτα, ξεκινήσατε από το Αμόρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν μαζί άρχισαν. Τα πρώτα ήταν το Πόρτα και μετά το Αμόρε. Δηλαδή έκανα μια πρώτη παράσταση στο Διπεθέ Καλαμάτας όταν ήμουν 25 χρονών. Ήταν τότε ο Γιάννης ο Κακλέας, πρώτο εμφανιζόμενο σχεδόν διευθυντής στο Διπεθέ της Καλαμάτας. Με είχε συστήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης και έκανε ένα παιδικό έργο εκεί, όπου έτυχε και ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι, γραφτήκαν καλά εκεί. Το τσίπησε η Ξένια αυτό, με πήρε τηλέφωνο και μου είχε πει το εξής επικό στο τηλεφωνητή: «Γεια σας, Καλογεροπούλου λέγομαι. Έχω ακούσει κάποια καλά για σας, έχω ακούσει και κάποια αντιφατικά. Αν θέλετε να γνωριστούμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια». Το κάγκελο εγώ. Και ξεκίνησα πρώτα με την Ξένια και αμέσως μετά ήταν, δηλαδή, σχεδόν κάποιους μήνες διαφορά με το θέατρο του Νότου με τον Γιάννη του Χουβαρδά.
0: Α, είχα την εντύπωση ότι πρώτα ξεκίνησε το Αμόρε και μετά.
1: Πρώτα ήταν
0: η
1: Καλαμάτα, το Πόρτα και το Αμόρε. Και παράλληλα τότε ακόμα φιλοδοξούσα ότι θα έκανα και ταινίες.
0: Και τι έγινε?
1: Έκανα διάφορα βίντεο κλιπ με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκανα διάφορες ανατομίες ενός εγκλήματος, αν θυμάστε, που υπήρχαν.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο βραβεύτηκε, έχει πάρει το κρατικό βραβείο. Και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι πίτα είναι πολύ μικρότερες στο σινεμά και ότι αν πρέπει να περιμένω εγώ 5 χρόνια για να κάνω μια ταινία, θα τρελαθώ.
0: Ποιο ήταν το βίντεο κλιπ που κάνατε με τον Νταλάρα?
1: Ήτανε 4. Ήτανε το Ανεμολόγιο, λιγότερο γνωστά, το Αν υπάρχει λόγος που ήταν με τους Κατσιμιχαίους. Η Άνεση και η Ιδονή λέγονταν το άλλο και ο Διαβολάκος νομίζω. Πώς

0: Δύο μεγάλες επιτυχίες πάντως στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο. Γιατί θα είχα κακομάθει στα πολλά λεφτά, γιατί τότε πληρωνόμασταν καλά κάνοντας τα βίντεο κλιπ.
0: Άρα παράλληλα το Amore και το Πόρτα, εκεί αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα του θέατρου. Ναι. Υπήρχε αυτό σαν στοίχημα στο μυαλό σας ότι θα κάνω θέατρο με καινούριους όρους?
1: Υπήρχε πάντα η έννοια ενός περίεργου αιρετικού παιχνιδιού. Όχι με διάθεση πρόκλησης, αλλά και πρόκλησης ακόμα. Ήταν σπουδαίο το ότι και ο Γιάννης ο Χβαρδάς και η Ξένια Καλογεροπούλου με τελείως διαφορετικούς τρόπους και οι δύο ενίσχυαν οποιαδήποτε νεανική διάθεση υπήρχε και προστάτευαν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν και όχι πατερναλιστικά, όχι πατρονάρνοντας, αλλά ερχόμενοι οι ίδιοι σε διάλογο με αυτό και ενισχύοντας το πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σπουδαίο το ότι υπήρχε αυτό και επίσης ήταν σπουδαίο το ότι αυτό το πράγμα το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις. Κανείς μας δεν ζούσε πλουσιοπάραχα, αλλά μπορούσαμε να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν βασίζονται στο εισιτήριο και μόνο. Αυτό ήταν μια γενικότερα χρυσή εποχή που δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Όταν καταλάβαμε το άλλο πώς είναι, εκεί δυσκολευτήκαν λίγο πολύ μη υποποιή η υποποί μας.
0: Αυτή η διάθεση για το αιρετικό, όπως λέτε, παραμένει ένα στοίχημα για σας? Έχει αλλάξει το όραμά σας από τότε μέχρι σήμερα?
1: Το αιρετικό πια δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι κάποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα θέλω να δοκιμάσω το γιατί όχι έτσι.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθως?
1: Ενθαρρυντικό, γιατί έχω μάθει να κρατάω τα γκέμια μου λίγο περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην με νοιάζει και να αποκαθιλώσω λίγο τον εαυτό μου. Δεν με παίρνω πολύ σοβαρά.
0: Αυτό πώς το καταφέρνετε? Δεν είναι
1: 27
0: εύκολο.
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση είπαμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία του να δουλέψει στους ναρκισισμούς σου, δουλεύεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ξέρετε τι, νομίζω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν σε όλες τις φιλοσοφίες που μπορούμε με κάποιο τρόπο να ακολουθήσουμε και έχουν να κάνουν με το τέλος. Δηλαδή όλα τελειώνουν.
0: Κάποια στιγμή, μέχρι να τελειώσουν όμως.
1: Θα χαίρεσαι.
0: Αρκεί αυτό?
1: Για μένα πολύ. Αρκεί να χαίρεσαι σεβόμενος το διπλανό σου.
0: Αν τον αναγνωρίζεις, αν δεν τον βλέπεις.
1: Μα εδώ μιλάμε άλλως κάθε στη μούρη σου και δεν τον αναγνωρίζεις. Μιλάμε για τα βασικά. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει η πρόθεση να δεχτείς ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου από πάρα πολύ κόσμο πια.
0: Αυτό συμβαίνει σήμερα ή συνέβαινε πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν παλιά. Σε αυτή την ηλικία είμαι τώρα.
0: Α, αντιλαμβάνεται κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν φτάνει σε μια συγκεκριμένη
1: νομίζω
0: ηλικία?
1: Ναι, νομίζω ναι, για μένα τουλάχιστον ίσχυε.
0: Πότε αρχίσατε να το υποψιάζεστε?
1: Νομίζω από τα 35-40 και μετά, ναι.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα.
1: Από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο

0: Τυφλό Μήγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλό Μήγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
1: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
0: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
7: Sky 100,3.

0: Αναλάβατε κάποια στιγμή το restart του θεάτρου Πόρτα, εκτός αν κάνω λάθος.
1: Όχι, το ανέλαβα, ναι, είναι αρκετά χρόνια πια.
0: Χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Και με χρέος.
0: Ήταν εύκολο να μείνετε πιστός στην ποιότητα κάτω από καινούριες συνθήκες.

0: Και οι οποίες δεν σας έδιναν αυτή την πολυτέλεια που λέγατε λίγο πριν.
1: Εύκολο δεν ήταν τώρα, η απάντηση περιλαμβάνεται στην ερώτηση προφανώς. Αλλά δεν μπορούσα και διαφορετικά, δεν ήξερα να κάνω το άλλο. Δηλαδή και να μου λέγατε γίνε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά, σας είπα δεν το καταφέρνω. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα ήταν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, όχι μονολυθικό, δηλαδή ανοιχτό στην επικοινωνία και στα καινούργια πράγματα, ακόμα και αν αυτά δηλώνουν μία μετατόπιση προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορώ και σε σχέση και με τα κοινωνικο-εθνικο-πολιτικά που λέμε, δεν μπορώ τις ακαμψίες. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου.
0: Τι ψηφίζετε?
1: Δεν ψηφίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Όχι καθόλου, ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά αποδέχτηκα ότι πρέπει να πάρω τη θέση αυτού του ανθρώπου που λέει ούτε από εδώ ούτε από εκεί, γιατί να πολλώνομαι κάθε φορά.
0: Η ταύτιση που έχει συμβεί τουλάχιστον στα μάτια των θεατών με την Ξένια Καλογεροπούλου ήταν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για εσάς ή μπορεί και να στάθηκε εμπόδιο?
1: Όταν συμβιώνεις, γιατί συμβιωτική είναι η σχέση μας εδώ και πολλά χρόνια, συγγενική σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει πολλά υπέρ, έχει και πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, εξελισσόμαστε μέσα στα χρόνια με δύσκολες, λιγότερο δύσκολες στιγμές, με ειλικρίνεια και καθαρότητα ένας απέναντι στον άλλον. Και η τελική σούμα, ας πούμε, είναι μόνο θετική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο της?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητα θεατρικό?
0: Όχι, πείτε εσύ.
1: Είναι το πρώτο μέρος από το γράμμα στον Κωστή. Όταν ξεκίνησε και μου το έδωσε να το διαβάσω, μόλις το είχε γράψει, αισθάνθηκε ότι είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα που είχε γράψει ποτέ.
0: Επειδή αυτό μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει όλοι, το γράμμα στον Κωστή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν δει όμως τις περισσότερες παραστάσεις.
1: Αυτά τα έργα, από τα έργα που έχει γράψει η Ξένια, τα μόνα στα οποία δεν είχα εμπλοκή ήταν ο Δησεβάχ και η Ελίζα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, να πω το ένα αντί το άλλο. Θυμάμαι όμως ότι ήμουνα στην πρώτη παράσταση, στην επίσημη παράσταση της Ελίζας και είχα ενθουσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αργότερα είπα, θέλει να το ξανακοιτάξουμε. Και το ξανακοιτάξαμε φέτος, αλλάζοντας του λίγο τα φώτα. Όχι, το έργο παρέμεινε το ίδιο. Το πλαίσιο άλλαξε λίγο. Και ήταν πολύ μεγάλη πλάκα που ξαφνικά η Ξένια ήταν πάρα πολύ δύσπιστη. Λέει, γιατί το κάνουμε έτσι? Όταν έφυγε από την πρώτη παράσταση ήταν σιωπηλή και λέει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω, εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη Ελίζα. Με παίρνει μετά από τρεις μέρες, μου λέει, όχι, είναι αριστούργημα τελικά. Εδώ λέω, υπάρχουν τριβές που είναι δημιουργικές τελικά.
2: Και εμείς πολλά διαβάσαμε για να τα θυμηθούμε. Για να γίνουμε μπροστά σας.
3: Ανοίξτε τα μάτια σας.
4: Τεντώστε τα αυτιά σας.
2: Για να γίνουμε μπροστά σας βασιλιάδες, στρατιώτες, πειρατές.
3: Άγγλοι, Γάλλοι,
4: παπαγάλοι,
2: γενναία παλικάρια.
3: Και κορίτσια αντριωμένα.
5: Ερωτευμένα.
2: Για να ζήσετε μαζί μας περιπέτειες, τρομερές.
3: Μοναδικές.
4: Αστείες.
5: Ερωτικές.
2: Για να δείτε φοβερές ξυφομαχίες.
4: Ναυμαχίες.
2: Και όλα τούτα θα τα παίξουμε μπροστά σας.
6: Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου.
7: Το έργο που μεγάλωσε γενιές θεατών επιστρέφει στο θέατρο Πόρτα.
8: Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπου.
9: Και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει ως το διάστημα.
7: Κι αν με δεις, θα με γνωρίσεις.
6: Θα σε κοιτάζω και θα λέω, είναι. Δεν είναι.
10: Η Ελίζα, το λιζάκι το λιζώνει. Ελίζα.
6: Ελίζα.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι οι άνθρωποι είναι βραδιφλεγείς, ακόμη και ένας τόσο μοιημένος?
1: Φυσικά.
0: Δεν πάβει να είναι θεατής και μέσα μας νομίζω ότι κάτι συντελείται μετά την αποχώρηση από το θέατρο.
1: Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και το θέατρο από μόνο του είναι βραδιφλεγές. Αλλιώς δεν θα μένει τίποτε, δεν μένει ούτως ή άλλως κάτι το οποίο μπορεί να ξανακοιτάξει, οπότε μένει μνήμη. Και αν η μνήμη λειτουργήσει σε ένα πιο βραδύ ρυθμό, κουβαλάς κάτι και αυτό μπορεί να σε αλλάξει πολύ καιρό μετά.
0: Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο θέατρο?
1: Είναι από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε μαζί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κάνεις θέατρο μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μουσική μόνος σου, μπορεί να δεις ταινία μόνος σου, ίσως και καλύτερα κιόλας. Αν και εγώ νοσταλγώ τις εποχές που έμπαινε στο σινεμά και υπήρχε μια κινηματογραφική κατάνοιξη. Τώρα είναι σαν να βλέπουμε μια μεγάλη τηλεόραση όταν πάμε σινεμά. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς κοινή παρουσία ανθρώπων πάνω και κάτω στη σκηνή και πάνω στη σκηνή και κάτω. Και αυτό κάτι από μια συλλογική μνήμη πρέπει να ενεργοποιεί.
0: Σας πειράζει αν οι θεατές δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό που συμβαίνει στη σκηνή?
1: Όχι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να τους μοιήσω σταδιακά σε ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο θέλω. Δεν τους πετάω στα βαθιά. Αλλά δικαίωμά τους, αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η ανέδεια και οι ανάγωγοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι μιλάνε στο κινητό και δεν νοιάζουν ότι ενοχλούν το διπλανό τους που θέλει να παρακολουθήσει. Βγες έξω ή ας πούμε έρχονται καθυστερημένοι στο θέατρο, ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος μετά από κάποια ώρα, και θέλουν να μπουν, και όχι απλά να μπουν, μην περιμένουν το διάλειμμα, να μπουν και να κάτσουν και στη θέση που είχαν στο εστίριο και κάνουν και φασαρία. Αυτοί δεν θέλουν να έρχονται στο θέατρο.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσω να το λέω. Δεν τους θέλω στο θέατρο.

0: Πότε ένα γεγονός στο θέατρο, κύριε Μοσχόπουλε, γράφει ιστορία? Το Αμόρε έγραψε ιστορία, η Πόρτα επίσης. Πότε αλλάζει κάτι και λέμε, α, να τώρα γυρίζουμε σελίδα, έχουμε περάσει
1: δηλαδή
0: σε μια νέα εποχή? Νομίζω με έναν τρόπο, θέλετε δεν θέλετε είστε.
1: Τότε δεν ξέρω να σας πω πώς, εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου.
0: Α, άρα μπορεί η ιστορία να αλλάζει γιατί η δουλειά εξελίσσεται.
1: Νομίζω μόνο ερήμην μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα μεγάλα βήματα τα κάνανε οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν και κάτι έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ιδεολόγημα, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ήταν κάτι που ξεκινούσε λίγο πιο διευρυμένο από το κοιτάζω να προβληθώ εγώ.
0: Με αυτόν τον τρόπο παράγει πολιτική το θέατρο?
1: Νομίζω ναι. Είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, δημιουργεί μικρούς θύλακες που από μόνοι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως τα κύτταρα, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο, να καταγράψουν την αλλαγή του κόσμου.
0: Σε αυτή την καταγραφή, τι θα σημειώνατε, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κάνετε?
1: Ότι στη βάση τους οι ιστορίες είναι πάντα ανθρώπινες και όταν λες μια ιστορία, δεν λες τίποτα άλλο παρά πέρα από το να μιλάς για τον εαυτό σου με έναν ευγενικό τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά είδη θέατρου.
1: Πάρα πολλά είδη έκφραση, πάρα πολλά είδη αφήγηση, άπειρα όσοι και άνθρωποι.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Νομίζω αν κανείς καταλάβει τη δύναμη που έχει, ναι.
0: Τη δύναμη που έχει το κάθε είδος.
1: Το να λες την ιστορία σου.
0: Βλέπετε παραστάσεις άλλων?
1: Όχι όσο θα ήθελα ή όσο θα άντεχα. Γιατί με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα λέγοντας θέατρο, δεν θες θέατρο, θες σινεμά, θες εστιατόριο, θες κάποια άλλα. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε, αλλά με την υπερπληθώρα παραγωγών που γίνονται δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Οπότε λέω, έχω δει τόσες παραστάσεις του τάδε συναδέλφου. Αν κάποιος δεν μου πει σήκω, πήγαινε δες το οπωσδήποτε, μπορεί να μην είναι η πρώτη μου προτεραιότητα.
0: Αν πει κανείς, έχω δει μια παράσταση του Μοσχόπουλου, αυτή είναι αρκετή για να είναι ενδεικτική της δουλειάς που κάνει?
1: Όχι, αλλά αν προλαβαίνει τόσο, πάλι καλά που πήγε και είδε και μία.
0: Α, σας φτάνει αυτό, δεν σας πειράζει?
1: Κοιτάξτε, έχω λίγο διαχειριστεί τα θέματα της ματαιοδοξίας μου κάπως καλύτερα από ό,τι παλιά.
0: Πάλι ψυχανάλυση?
1: Οι γονείς μου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί άνθρωποι για μένα, όπως οι γονείς μου, η γιαγιά μου που σας έλεγα κτλ., δεν ήταν στο παιχνίδι της διασημότητας ή της αναγνωρισιμότητας. Γιατί πρέπει να ακούσω τους ανθρώπους του χώρου πιο πολύ τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό και να μην ακούσω τους ανθρώπους από τους οποίους έχω πάρει ό,τι έχω πάρει, ουσιαστικά εννοώ.
0: Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, μαζί σας συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας είναι πολύ αναγνωρίσιμο και όλοι ξέρουν ότι κάνετε πάντα καλές παραστάσεις, αλλά ίσως ελάχιστοι έχουν δει το πρόσωπό σας.
1: Ξέρετε τι χαρά μου δίνει αυτό? Δηλαδή, μια φορά στο δρόμο κάποιος άνθρωπος με συνάντησε και πολύ ευγενικά μου λέει συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ καλός, και εγώ πανικοβλήθηκα. Δεν καταλάβαινε, λέω, για ποιο πράγμα. Μα μου λέει σκηνοθέτης, είστε και λέει και με ξέρετε. Έχω μια αγοραφοβική λίγο διάσταση. Εγώ νομίζω ότι μπόρεσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ περισσότερο μέσω του θεάτρου. Τον πρώτο καιρό δηλαδή έρχονταν άνθρωποι να με συγχαρούν και εγώ κρυβόμουν πίσω από τα σκηνικά.
0: Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει σκηνοθέτης εκτός από το να αφηγείται ιστορίες? Υπάρχει ένας εσωτερικός κόμπος που πρέπει να λυθεί, συνδέεται με αυτόν του ηθοποιού?
1: Παραμυθάς είναι πάλι, απλώς δηλειάζει να είναι πρωτογενής παραμυθάς. Εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να γράφω λίγο πιο θαρετά και να πω ναι, θα υπογράψω ένα κείμενο που είναι δικό μου. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ. Υπήρχε μια μικρή αγωνία, αν και τελικά ο σκηνοθέτης, παύλα δραματουργός, που το συναντάει κανείς πιο εύκολα στο σινεμά ντοτέρα, ας πούμε, έχει όλη αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που δεν την έχει, ας πούμε, ο ηθοποιός. Οπότε κάπου λίγο το κόμπλεξ, κάπου λίγο η ανάγκη να ασχοληθώ με πολύ διαφορετικά πράγματα που όλα με ενδιαφέρανε, με οδηγήσανε στο να κάνω το σκηνοθέτη. Αλλά στην ουσία παραμυθάσιμε.

0: καινούργια εκεί από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Η Οδύσσια του Νόλαν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα ακόμα.
0: Θέλετε να τη δείτε όμως?
1: Ναι, έχω περιέργεια. Αν και σήμερα σκεφτόμουν, παρακολουθούσα χθες μια ρουμάνικη ταινία στο Σνόμπο, ότι για μας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες σαν πηγή έμπνευσης αυτές οι μικρές παραγωγές των φεστιβαλικών ταινιών, ας πούμε. Είναι πιο κοντά στο τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δεις κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το προσεγγίσει με κανένα τρόπο ποτέ.
0: Το βλέπετε από τη μεριά του δημιουργού?
1: Δυστυχώς έχω πάθει επαγγελματική παραμόρφωση τέτοια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι θα πρέπει να κουβαλήσω μετά. Θετικό, αρνητικό. Ξεχνιέμαι με ένα blockbuster, ας πούμε, θα ξεχαστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ταινίες πια που με έχουν κάνει να χαθώ μέσα σε αυτές. Δηλαδή, η ανατομία μιας πτώσης, ας πούμε, έμεινα κάγκελο. Με την απλότητα και την πυκνότητα που είχε, ας πούμε, αυτή η ταινία. I just want you to...

0: μπορείς και μην αποδομήσεις στερεότυπα.
1: Τα πάντα μπορούν να αποδομήσουν στερεότυπα αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο αυτό αποφασίζει καταρχήν να κάνει αυτοκριτική και αυτοαποδόμηση και με κάποιο τρόπο να πείσει και τους υπολείπους να το κάνουν. Και άλλωστε εμένα δεν μου λέει τίποτα η αποδόμηση αν δεν υπάρχει επαναδόμηση.
0: Από τα πρώτα σας βήματα στο θέατρο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα στερεότυπα? Υπήρχαν? Ή είναι μια συζήτηση κάπως φιλολογική που κάνουμε τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω ότι είναι πρωτεϊκά. Μεταμορφώνονται διαρκώς αλλά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία στερεότυπων. Η ψευδής αίσθηση ασφάλειας που μπορούν να σου δημιουργήσουν, ενώ στην ουσία σε καταστρέφουν. Αλλά αυτό απλά αλλάζει όψη. Είναι άλλο το στερεότυπο, υπάρχει ανάγκη ενός στερεότυπου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει η όψη του, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε φοιτητές μου. Άμα θες να συνδυάσεις το θέατρο με την ασφάλεια, έχεις κάνει λάθος επιλογή. Είναι σαν να λες, θα κάνω σκι, αλλά δεν θα γλιστράω. Μα δεν γίνεται.
0: Αν έπρεπε να αριθμίσετε 4 βασικά στερεότυπα που παραμένουν διαχρονικά στη χώρα μας, ποια είναι?
1: Ένα είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και εγωκεντρισμός, ότι εγώ και άλλος κανένας. Το άλλο είναι ακατάσχετη φλιαρία, λέμε πολλά και λίγα ουσιαστικά, η μημάθεια και τρομερή όρεξη για ζωή.
0: Αυτό θα το πείτε στερεότυπο?
1: Ναι, γιατί το κάνουμε λίγο και το διαφημίζουμε.
0: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
1: Εμείς είμαστε καταθλιπτικοί.
2: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο

0: κόσμος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.
1: Θα περίμενε κανείς να μιλήσετε για εκείνα τα στερεότυπα που έχουν, ας πούμε, απέναντι τα δύο φύλλα. Και η πατριαρχία είναι αυτή που μπορεί να εξοργίζει ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των γυναικών.
2: Ας το περίμενε λοιπόν. Έχω μιλήσει πολύ πρόσφατα για αυτό το θέμα με μια παράσταση και ένα έργο που έχω γράψει, τον κύριο Ζήλ, που στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει η οπτική της πατριαρχίας μέσα από το ανδρικό φύλλο και με επηρέασε πάρα πολύ ένα ανάγνωσμα το ΧΥ της Ελιζαμπέτ Μπαδιντέρ, η ανδρική ταυτότητα λέγεται το βιβλίο, το οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ότι το ασθενές φύλλο τελικά είναι ο άντρας.
1: Το πιστεύετε αυτό?
2: Ναι, απόλυτα. Όχι το ευαίσθητο.
1: Το ασθενές.
2: Το ασθενές. Εξαιτίας αυτού του κόμπλεξ έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί.
1: Πώς μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω?
2: Καταρχήν αυτό που υποστηρίζει η κυρία Μπαδεντέρ είναι ότι και μόνο η ανάγκη του να επιλεγεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει τη στήση του, την ικανότητά του. Δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος με την συνέχεια και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να ενωθούμε τα δύο φύλλα ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα, όχι με την έννοια του ότι είμαι ο καημένος, ντάντεψέ με, αλλά έχω και εγώ ζητήματα, έχω και εγώ ευαισθησίες. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, απλά χρησιμοποιούμε το πατριαρχικό μοντέλο από τη μεριά των γυναικών πια.
1: Έχοντας αντιστρέψει, ναι, την έννοια.
2: Με το δίκιο τους βέβαια θα έλεγα πολλές γυναίκες, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα νομίζω δημιουργούμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φεμινίστες γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς της μητέρας μου που κάνανε το μεγάλο άλμα, δουλέψανε, ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα σπίτια τους χωρίς να το κραυγάζουν, από κοπέλες που γνωρίζω τώρα που απλά φωνάζουν και δεν έχουν πραγματικά πρόβλημα να λύσουν, και αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κλωσάμε τα προβλήματα που έχουμε ήδη κληρονομήσει. Θέλουμε να ζήσουμε τη γοητεία της Επανάστασης.
1: Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να γίνει πετυχημένος σκηνοθέτης ή είναι εξίσου εύκολο για μια γυναίκα να γίνει πετυχημένη σκηνοθέτης?
2: Επειδή διδάσκω στο τμήμα θεάτρου, έχουμε 10 κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Είναι πολύ πιθανό όμως το αγόρι να κάνει τη δουλειά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι, δεν είναι αυτό το κριτήριο για το αν θα γίνει κανείς καλός σκηνοθέτης ή κακός σκηνοθέτης.
1: Ότι το φύλλο δεν ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Αλλά.
2: Αλλά κάτι που ακόμα το ψάχνουμε. Αλλιώς, αν είχαμε βρει τη συνταγή, θα τη χρησιμοποιούσαμε όλοι μας.
1: Πώς εξηγείτε όμως ότι οι 10 κοπέλες είναι στο τμήμα θεατρολογίας, άλλες 10 κοπέλες είναι στη δραματική σχολή, άλλες 10 γυναίκες παρακολουθούν μία παράσταση, άλλες 10 γυναίκες διαβάζουν ένα βιβλίο και ανάμεσά τους είναι ένας άντρας?
2: Η φιλική πλευρά, ας πούμε, είναι η πιο δεκτική, η πιο ευαίσθητη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ανδρικές ευαισθησίες.
1: Δεν τις αφισβήτησε κανείς?
2: Μιλάτε σοβαρά?
1: Προσωπικά όχι, δεν τις αμφισβητώ
2: άλλο
1: καθόλου.
2: Προσωπικά. Άλλο το προσωπικά.
1: Ναι, λέμε γενικά.
2: Και εγώ δεν έχω υποστεί, ας πούμε, την σοβαρή καταπίεση της πατριαρχίας, αλλά έχω δει πολλούς ανθρώπους γύρω μου, άντρες και γυναίκες, να έχουν συνθλιβεί κάτω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, σε μια γνωστή μου οικογένεια, ο άντρας που είχε αποκτήσει ένα παιδί το ζευγάρι, πρότεινε να αφήσει τη δουλειά του. Είναι και οι δύο άνθρωποι που είχαν καριέρα προσωπική. Γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την κόρη του. Και η μητέρα είπε όχι.
1: Γιατί. Αυτό προφανώς αποδιοργάνωνε το σχέδιο που είχε στο μυαλό.
2: Το οποίο όμως τι, δεν είναι ένα στερεότυπο?
1: Φυσικά, πολύ μεγάλο. Μα δεν είπε κανείς ότι οι άντρες είναι αυτοί που δημιουργούν τα στερεότυπα.
2: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ας πιαστούμε λίγο χέρι-χέρι. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ αυτό το απανατολίτικο που λένε ότι το κακό και το καλό είναι αυτό που διαιρεί και αυτό που ενώνει.
1: Προτιμάτε τη σύνθεση πάντως.
2: Πάντα.
1: Γι' αυτό δουλεύετε περισσότερο με ομάδες?
2: Όχι, γι' αυτό δουλεύω στο θέατρο, γιατί το θέατρο αυτό καταγράφει. Καταγράφει συγκρούσεις που είτε λύνονται είτε δεν λύνονται. Τι κακό παθαίνουμε όταν δεν λύνονται και τι ωραία που είναι όταν λύνονται.
1: Είναι δύσκολο όμως να πετύχει κανείς τη λύση?
2: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κανείς καρδιοχειρουργός ή κάτι άλλο πολύ. Είναι σαν αυτό που λέω ότι δεν πεθαίνει κανείς από κακό θέατρο. Από κακό γιατρό πεθαίνει.
0: Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ραχιανότρια ζει το κραυγάσαμε.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώ.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
11: Νόβα 9.31.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
21: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα, εκτός έδρας με τη Γερμανία.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
26: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Φαρσάμι.
25: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός.
0: Ας πούμε, ναι. Όχι, ναι. Επίκουρος. Στο Τμήμα Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
25: Πηγαίνω, έρχεστε.
0: Ναι, μια φορά την εβδομάδα.
25: Και πώς είναι αυτό το ταξίδι κάθε φορά?
0: Εξωτοτικό.
25: Δεν σκέφτεστε όμως ότι κάποιοι περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάτι συναρπαστικό?
0: Όχι. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή, αν ο άλλος σε βάλει σε βάθρο, την κατάρριξες τη σχέση τελείως. Πρέπει να είναι ένα διαρκές γίγνεσθε που να παίρνεις και να δίνεις. Και όταν έχω φοιτητές που δίνουν πίσω, τους δίνω δεκαπλάσια και αυτό είναι υπέροχο.
25: Και αυτό πώς το πετυχαίνετε μέσα σας, αυτή την ισορροπία?
0: Ισορροπία είναι η προσπάθεια να κρατηθεί η ισορροπία.
25: Μπορεί να είναι και προσπάθεια, εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Δεν ξέρω να σας απαντήσω πώς το καταφέρνω και δεν ξέρω αν καταφέρνω κάτι. Ξέρω ότι ένα πράγμα που με λυπεί πολλές φορές είναι με παιδιά που έχω δουλέψει είτε σε δραματικές σχολές είτε στο πανεπιστήμιο. Ότι βλέπεις ότι όταν πλαισιώνονται ανθίζουν και όταν αφαιρέσει το πλαίσιο δεν μπορούν να το διατηρήσουν μόνοι τους. Καταραίουν πάλι.
25: Είναι κάποιοι άνθρωποι φτιαγμένοι για πρωταγωνιστές?
0: Σίγουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο κάνει κάποιον πρωταγωνιστή. Είχα χθες αυτή την κουβέντα με μια φίλη. Νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο οποίος μπορεί να σύρει το κάρο, να πάρει την ευθύνη να δημιουργήσει μια κοινότητα και να τη φροντίσει. Όχι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ταλαντούχος, ο πιο λαμπερός, ο πιο. Ακόμα και δείχνοντας με τη δουλειά του και τον τρόπο που δουλεύει πώς θα έπρεπε να δουλεύει κανείς, αυτός είναι πρωταγωνιστής. Αυτός που θέλει απλά να ξεχωρίσει δεν είναι.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι πολύ τολμηρό, κάτι πολύ τρελό? Αφήσατε τη δουλειά σας για ένα διάστημα, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τρελό ή ήταν λογικό. Δεν ξέρω να απαντήσω, δεν μπορώ να με δω απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι ο έρωτας είναι το προδόρπιο για το κυρίως γεύμα. Αν δεν εξελιχθεί, δεν πάει κάτι παραπέρα. Δηλαδή, ωραία η αμυγδαλιά με τα ανθάκια της, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε και αμύγδαλα. Πρέπει να πάρει σάρκα και ωστά η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω πολύ στην αγάπη και λιγότερο στον έρωτα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει, απλά αυτή η αιμονή του να μένουμε για πάντα ερωτευμένοι μου φαίνεται λίγο αστεία.
0: Πιστεύετε πως είναι αιμονή και όχι ανάγκη?
1: Νομίζω ότι είναι αναρξιστική αιμονή, ναι.
0: Αυτή η περίοδος δηλαδή που όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
1: Είναι αναγκαία, υπέροχη, καταπληκτική. Είναι μια εποχή στην οποία οι ορμόνες σου παράνε το κεφάλι, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
0: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, έχετε ερωτευτεί πολλές φορές ή λίγες?
1: Και τα δύο.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αυτό προφανώς, αλλά δεν το καταλάβαινα τότε η Χούντα, την οποία ας πούμε θυμάμαι να κάνουμε αντίσταση με τη μητέρα μου την ημέρα του Πολυτεχνείου, που έχουν κλεισί όλοι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη και μέσα από ένα παράθυρο κλεισμένο με παντζούρια και κοροϊδεύουμε ένα αστυνομικό σφυρίζοντας και γυρνώντας ο καημένος, να δει από πού ακούγεται αυτό το σφύριγμα. Δεν καταλάβαινα πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πράγματα που ζούσα, τα κατάλαβα πολύ αργότερα. Ιστορικές στιγμές. Σίγουρα η πτώση του τείχους τέλος πάντων επέδρασε και εξελικτικά με την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας αρκετά, αλλά περισσότερο την ιστορικότητα την αντιλαμβάνομαι ως μια ροή, ως ένα φλούξ, ως κάτι το οποίο δεν είναι ημερομηνίες, είναι δυναμικές που εξελίσσονται.
0: Και δεν σκέφτεστε ότι αν δεν είχατε γεννηθεί εκεί που γεννηθήκατε, η ζωή σας θα ήταν τελείως διαφορετική?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά είναι ένα παιχνίδι του μυαλού.
0: Καθόλου βοηθητικό για τον ρεαλισμό?
1: Ναι, ευτυχώς που δεν γεννήθηκα Εβραίο στη Γερμανία του 1936.
0: Σταθήκατε πολύ τυχερός. Ναι. Πιστεύετε όμως ότι η ιστορία διαμορφώνει το πλαίσιο των ανθρώπων?
1: Απολύτως.
0: Την αισθητική τους?
1: Απολύτως.
0: Τις επιλογές τους?
1: Απολύτως. Την κουβαλάω την ιστορία, δηλαδή γι' αυτό δεν τη βλέπω απέναντι. Έχω καλή σχέση με τη συλλογική μνήμη.
0: Ξέρετε, δεν θα σας το πω εγώ, ότι γράφετε την ιστορία του θεάτρου μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τη σύγχρονη ιστορία του.
1: Κοιτάξτε, ζω τη ζωή μου μέσα από το θέατρο. Τώρα, αν γράφω ιστορία ή δεν γράφω, αυτό το γράψουν αυτό που λένε φίλοι μου, θα γίνω γνωστός μετά το θάνατό σου.
0: Το δικό μου όμως, όχι το δικό σου.
1: Ναι, μα ναι, αυτό μου λέει. Θα αναγνωριστώ μετά το θάνατό σου.
0: Πώς άλλαξε μέσα στα χρόνια η προσωπική σας ανάγκη για το τι είναι πρωτοπορία, τι είναι ρήξη, τι είναι καινούριο, τι πρέπει να κάνω τώρα?
1: Ας σας πω ότι η μελέτη του παρελθόντος πάντα με ξεκολλάει από τις αιμονές του παρόντος.
0: Δηλαδή
1: όταν ανακάλυψα, ας πούμε, πόσο σπουδαίος είναι ο μοντερνισμός του 20ου αιώνα σε επίπεδο μελέτης, όταν ανακάλυψα τη Virginia Woolf, τον Joyce και τους εικαστικούς της ανάλογης εποχής και κατάλαβα τη γραμματική αυτού του πράγματος, μπόρεσα να μετακομίσω τον εαυτό μου ένα βήμα πιο πέρα. Νομίζω τα μοτίβα, σχεδόν χεγγελιανό θα ακουστεί αυτό το πράγμα, της δράσης αντίδρασης, της εναλλαγής της ιστορίας σε μιας περίεργης διαλεκτικής, με συναρπάζουν. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά πολλές φορές δικαιώνομαι δυστυχώς. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δούλευα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την τελετή λήξης, δυστυχώς έβλεπα την κρίση που ερχόταν. Τη βλέπαμε σε μικρό κόσμο. Και όλοι ήταν χαρούμενοι και εγώ ήμουν σε κατάθλιψη. Και λέγα, παιδιά, δεν βλέπετε αυτά που βλέπουμε εμείς.
0: Τι διαισθανθήκατε τότε, ότι δεν θα αξιοποιηθεί τίποτε από ό,τι
1: στήθηκε? Ότι είναι μια φούσκα πολύ ευχάριστη, την οποία όλοι μεθυσμένοι τη ζούμε και λίγο μετά δεν θα υπάρχει τίποτε.
0: Το ότι ζήσετε όμως σε αυτή τη φούσκα για...
1: Ανεκτήμητο. Δεν με φοβίζει τίποτε πια.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μπορεί να στηθεί.
1: Φυσικά, και νομίζω ότι συμβαίνει συνέχεια στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Στείνεται, γκρεμίζεται.
1: Αυτό.
0: Και πάμε πάλι από την αρχή.
1: Τι σημαίνει ότι είναι ευχάριστο την ώρα που σκάει?
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό τελικά.
0: Νιώθετε περήφανος ως Έλλην που ήσασταν μέρος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Για ένα κομμάτι των Ελλήνων πάρα πολύ. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι δίναν την ψυχή τους με ένα ρομαντισμό και μια αγνότητα τεράστια, και για ένα άλλο κομμάτι ντρέπομαι.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Είναι αλήθεια ότι το παιδικό κοινό είναι αθώο? Σας ρωτάω γιατί δεν το πιστεύω.
1: Το αθώο δεν σημαίνει ότι είναι ήρεμο, γλυκό και αγγελικό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλυβαλάκια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχα όμως. Γιατί με
0: φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι τόσο αμήλικτη η σύγκρουση. Λες, ή θα το πάρω με τη μεριά μου ή θα με καταστρέψει.
0: Σας έχουν βοηθήσει τα παιδιά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί σας έχουν κάνει αυτό που λέμε καλύτερο άνθρωπο και με ποια
1: όχι,
0: έννοια?
1: Όχι. Μιλάω για τη δουλειά καθαρά επαγγελματικά. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί και δεν λέει θα πάω να δω την παράσταση του Μοσχόπουλου, ο οποίος έχει κάνει αυτό και έχει κάνει τον Μπέκετ και έχει κάνει εκείνο. Ή το αρέσει ή δεν το αρέσει. Και τα παιδιά είναι τελείως άλλα. Αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 και πριν από 30 που ξεκίνησα να κάνω δουλειά.
0: Α, δηλαδή πώς είναι?
1: Τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη επαφής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να ξέρουν ότι είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Μαγεύονται πολύ λίγο από το εφέ και πολύ περισσότερο από τη φυσική παρουσία. Δηλαδή, αν πας και τους μιλήσεις, μετά θα έρθουν και θα σε ψάξουν στο διάλειμμα γιατί είσαι ο δικός τους φίλος που έπαιξε. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να τους τραβήξεις την προσοχή με έναν τρόπο που θα ξεπεράσει το πρόβλημα του θεάματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μασάνε.
0: Αυτός είναι και ένας βαθμός δυσκολίας φαντάζομαι για τη δουλειά σας, ναι. Το να τους μαγέψετε.
1: Ναι, αλλά όταν βρεις το πρόβλημα, όταν εντοπίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις μια λύση. Το θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι τέλειο.
0: Έρχονται στο θέατρο με τα κινητά τους.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στα 15-20 χρόνια, πρώτη φορά που ανεβάσαμε, όχι στο Πόρτα, αλλά στο Μέγαρο Μουσικής, τη διασκευή που κάναμε πάνω στον Ινστιτούτο Θησαυρών. Και θυμάμαι τον Αργύρη τον Ξάφη που έπαιζε τον Long John Silver, το βασικό ρόλο, να πηγαίνει σε ένα παιδάκι για να του λέει: μην με τραβάς με το κινητό, είμαι εδώ μπροστά σου, κοίταμε. Και λέει το παιδάκι: και οι φίλοι μου που θα ξέρουν ότι σε είδα. Αυτό ήταν τόσο καθοριστικό για μένα. Και εκεί λες: πρέπει να ψάξω να δω τι χάνεται στην επικοινωνία με το κοινό.
0: Στο παρελθόν, δηλαδή, κάποιο. Φαντάζομαι οποιοδήποτε άνθρωπος δεν είχε αυτή την αγωνία. Απλώς τα περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Στο φίλο.
1: Ακριβώς.
0: Του αυτό που είδε.
1: Ή θα το βίωνε.
0: Έχουμε φύγει δηλαδή από εκεί.
1: Εντελώς. Αλλά η ανάγκη για το μαζί είναι πολύ συγκινητική.
0: Το ότι θέλει να το μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Άρα ας μην είμαστε τόσο επικριτικοί σε εκείνους που
1: συμφωνώ
0: θέλουν οπωσδήποτε να καταγράψουν τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς πείσε τον και εξήγησε του γιατί εκείνη την ώρα που θα βγάλεις το κινητό να με τραβήξεις, κάτι χάνεις από την επαφή σου μαζί μου.

0: Μένουν ανεξερεύνητοι ο Σέξπιρ, ο Μολιέρος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ή στην πραγματικότητα είναι πια πολύ οικία πρόσωπα και θέλουμε να συνομιλούμε μαζί τους?
1: Νομίζω ότι ευτυχώς είναι καταδικασμένοι να έχουν αποτυχημένες ερμηνείες. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς πρέπει ή πώς ήταν ή ιστορικά. Αν το δείκανε ιστορικά, είμαστε αποτυχημένοι. Αν εμπνέεις από αυτό, σημαίνει ότι κάτι κρατιέται ζωντανό. Αλλά αν πετυχαίναμε το ανέβασμα του ιδανικού Εσχύλου, θα σταματώσαμε να παίζουμε τον Εσχύλο.
0: Έχει σημασία να περνάει κανείς καλά βλέποντας μία παράσταση, ή είναι πιο σημαντικό να πει «Α, μου άρεσε αυτό»?
1: Με τη σειρά που τα είπατε.
0: Α, πρώτα να περάσει καλά.
1: Να έχει μια αίσθηση ότι είμαι καλά που είμαι εδώ, δεν θέλω να φύγω. Και μετά κουβάλισα και κάτι μαζί μου.
0: Έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν έχει περάσει από το μυαλό σας, γιατί είστε από την άλλη πλευρά του ποταμού, ότι οδηγός για έναν θεατή είναι πάντα το σώμα του? Αν αυτό δυσφορεί, σημαίνει ότι δεν περνάει καλά.
1: Συμφωνώ απολύτως, και εκεί είναι το πρώτο που βλέπω. Όταν βλέπω το κοινό ακίνητο, ας πούμε, και να μην μπαίνει ανάσα, λέω «Οκ, το κάναμε».
0: Αν το κοινό κινείται όμως και δυσφορεί και θέλει να βγει...
1: Είναι το λάθος κοινό, είναι η λάθος παράσταση. Πάντως κάτι υπάρχει λάθος.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην το εντοπίσετε σε όλη τη σεζόν?
1: Φυσικά.
0: Και τότε τι γίνεται?
1: Προσπαθώ την άλλη φορά να μην κάνω το ίδιο λάθος.
0: Αγχωτικό δεν είναι όλο αυτό?
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, τώρα που το λέτε έτσι όπως το βάζετε στο τραπέζι, όλα αγχωτικά είναι. Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου? Γεννιέται, πεθαίνει κάθε βράδυ.
1: Ναι,
0: γιατί, ναι. Γιατί όμως εξακολουθεί να συναρπάζει τόσο τους ανθρώπους?
1: Γιατί είμαστε εφήμεροι. Η δραματική συνειδητοποίηση ότι ό,τι γίνει είναι τώρα, είναι ένα υπέροχο μεθύσιο. Ο Διόνυσος ήταν ο θεός του θεάτρου. Δεν ήταν ούτε η Αθηνά ούτε ο Απόλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζετε ότι ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είμαστε αθάνατοι?
1: Ναι, εγώ πια όχι. Το έχω κάνει, αλλά δεν μου βγήκε σε καλό.
0: Δεν θα ρωτήσω.
1: Γιατί
0: τι
1: ανέβαλα, έκανα αναβολές. Έλεγα, θα γίνει αυτό κάποτε. Όχι τώρα. Και αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
5: Νόβα 931.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά,

0: και το κασέρι στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
13: Είναι που θέλεις να βλέπεις, αλλά όχι είσαι καταναγκασμένος να βλέπεις. Δηλαδή δεν νιώθω ούτε υποχρεωμένος να δουλεύω στάνταρ με τους ίδιους ανθρώπους, ούτε αυτοί να δουλεύουν με μένα. Κάποτε μια μορφή ανασφάλειας μου το δημιουργούσε έντονο αυτό, δηλαδή μια περίεργη κτητικότητα. Τώρα χαίρομαι να είμαι με ανθρώπους πολύ περισσότερους από όσο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας κλειστός κύκλος.
14: Ερωτευτήκατε κάποια παράσταση παράφορα και θέλατε να έχει... Ναι, δική σας. Και θα θέλατε να έχει διάρκεια.
13: Είναι σαν να μου λέτε, έχετε ερωτευτεί ποτέ την εικόνα στον καθρέφτη?
14: Γιατί αυτό δεν συμβαίνει, νομίζετε, μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους?
13: Μπορεί, αλλά δεν μου συμβαίνει εμένα.
14: Όχι,
13: Όχι.
14: Να αγαπήσετε τόσο πολύ μια δουλειά που έχετε κάνει.

0: να πείτε θέλω να την επαναλάβω.
1: Ναι, μου συμβαίνει με κάποιες δουλειές, αλλά ξέρω ότι δεν θα είναι ίδια. Θα είναι μια επιστροφή που δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσουν πολύ επιστροφές.

0: Η επιβράβευση έρχεται από το κοινό, από την κριτική.
1: Αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν πεις πατ-πατ στην πλάτη του εαυτό σου, κάτι έκανε σήμερα, όσο και να σου δίνουν, όσο και που όλοι τη θέλουμε, όλοι τη χαιρόμαστε. Αλλά αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, να πεις στον εαυτό σου ότι έκανες πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε, παιδί μου, και σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, κάποιους τους επηρεάζει, κάποιοι κάτι βρήκανε. Δεν λύνεται το θέμα.
0: Συνδέεται πάντως αυτό με την επιτυχία, γιατί φαντάζομαι είναι ζητούμενο η επιτυχία, αφενός για να λειτουργήσει το
1: φυσικά,
0: θέατρο.
1: Φυσικά. Απλώς είναι άλλο πράγμα η επιτυχία και άλλο η ευτυχία.
0: Τι διαφορά έχουν?
1: Αν και η ευτυχία δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βιώνει κανείς σε μόνιμη βάση, η ευδαιμονία ναι, δεν παίζω με τις λέξεις. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι ένα εξαρτώμενο στοιχείο, δηλαδή εξαρτάται από κάποιον άλλον. Θα σε κρίνει ως πετυχημένο ή αποτυχημένο. Η ευδαιμονία είναι κάτι που μπορείς να το έχεις λίγο πιο δικό σου.
0: Τα εισιτήρια σας ενδιαφέρουν?
1: Σε ένα βαθμό ναι, όσο χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Δηλαδή όσο μπορώ να κρατηθώ σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας που πρέπει να ομολογήσω δεν έχω πέσει, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως, πολύ έξω από αυτό το επίπεδο της αξιοπρέπειας το οποίο επικαλούμε. Με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ζω γι' αυτά.
0: Ανθίζει το θέατρο από την πανδημία και μετά, όπως λένε πολλοί?
1: Φαινομενικά.
0: Ουσιαστικά όχι.
1: Όχι, δεν έχει πάει καθόλου παραπέρα.
0: Το λέτε και από την πλευρά της σκηνής και από την πλευρά της πλατείας?
1: Όχι, από την πλευρά της πλατείας υπάρχουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες όμως δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Ούτε καν στους ανθρώπους που την επόμενη χρονιά δεν θα δούνε το καλλιτέχνη που τους χάρισε την επιτυχία που ήταν πριν, γιατί δεν είναι πια της μόδας.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όμως αυτό, δηλαδή ναι. Δεν είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς.
1: Είναι, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά σε έναν, ας πούμε, πιο σταθερό διάλογο. Πώς πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που λες θα πάω να φάω εκεί αυτό το φαγητό που πάντα το κάνουν καλά? Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό.
0: Σας αρέσει το φαγητό?
1: Δεν φαίνεται.
0: Νομίζω πως δεν ακούγεται αν κάποιος είναι από κάποια κιλά και πάνω, αλλά δεν φαίνεται με αυτή την έννοια που το λέτε.
1: Σκεφτείτε τον Αγιο Βασίλη λίγο και θα καταλάβετε.
0: Είστε λίγο υπερβολικός.
1: Αυτό είναι το πολύ ωραίο με τη δουλειά μας, ότι μπορείς να είσαι υβριστής, αλαζόνας, τα πάντα. Έχεις το δικαίωμα επί δύο ώρες όσο είσαι πάνω στη σκηνή, μπορεί να είσαι τέρας. Αν αυτό το τέρας το κουβαλείς μετά στη ζωή σου, ιερό τέρας, ανίερο τέρας. Αλλά δεν μπορείς να είσαι ούτε αυτό που είσαι στη σκηνή εκτός σκηνής, ούτε αυτό που είσαι εκτός σκηνής πάνω στη σκηνή. Κάτι πρέπει να μεταβληθεί.
0: Τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια της εμπλοκής σας με το θέατρο, κυρίως της τριβής σας με τα μεγάλα έργα ή με τα μικρότερα?
1: Ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν τραγικομικό και εξαρτάται την κάθε μέρα από πού θα το δεις, το πώς θα σου φανεί. Τραγικός ή κωμικός. Αυτή η μάσκα που βάζουμε για το θέατρο, που μία γελάει και η άλλη κλαίει, αυτό. Αυτό το διπλό, αυτό το δυσυπόστατο. Και δεν μπορώ να θυμώνω πια με τους ανθρώπους που δεν είναι μονοδιάστατοι ή σταθεροί.
0: Ούτε έχετε ανάγκη να νιώθετε ασφάλεια με ανθρώπους που είναι.
1: Φυσικά. Απλά μπορώ να τους συγχωρήσω αν δεν μπορέσουν να είναι όσο σταθεροί είχαν ανάγκη.
0: Αυτό από ποια ηλικία και μετά αρχίζει να γίνεται?
1: Θα σας πω και την ώρα.
0: Θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Θα βοηθούσε και εμένα και τους ακροατές μας.
1: Έγινε πολύ σταδιακά. Είναι πολύ σταδιακά και δεν ξέρω καν αν έγινε. Το λέω τώρα για να το πιστέψω κι εγώ.
0: Νιώθετε ότι το θέατρο Πόρτα είναι το σπίτι σας ή δεν υπάρχει τέτοια αναγωγή?
1: Τώρα αυτή την εποχή να είναι το σπίτι μου. Έχω και μια πολύ αστεία ιστορία για το θέατρο Πόρτα. Τη χρονιά που άνοιξε, εγώ ήμουν φοιτητής στη δραματική σχολή στη Θεσσαλονίκη και μας είχαν πει όλοι πηγαίνετε να δείτε το Υψίλη στα αυτιά του Φεντό που είχε ανεβάσει τότε, το άνοιγμά του η Ξένια με το Βολανάκι και διάφορους άλλους τοπίους. Και θυμάμαι, εγώ κατέβαινα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να δω παραστάσεις στην Αθήνα. Φτάνω λοιπόν στο Πόρτα και υπάρχει μια τεράστια ώρα στο ταμείο. Προχωράει. Φτάνοντας στον Κισέ, μου λέει: μόλις δώσαμε το τελευταίο εισιτήριο. Και ήμουν απ' έξω.
0: Και δεν είδατε την παράσταση?
1: Την είδα στη Θεσσαλονίκη όταν ανεβήκαν τον επόμενο χρόνο. Αλλά το σκέφτομαι κάθε φορά όταν πηγαίνω στο ταμείο και λέω: πού να ξέρει εκείνος ο πιτσιρικάς εκείνη την ώρα, θα είδω πέρα από το πρωί στο βράδυ.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό όμως? Αν ξέραμε τι θα ακολουθήσει.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Δεν θα το κάναμε, λέτε?
1: Νομίζω ότι θα μας τρόμαζε η ευθύνη.
0: Α, δεν θα παίρναμε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό μας?
1: Ή μπορεί και αυτό.

0: Όταν σβήνουν τα φώτα και φεύγουν οι θέατες, φαντάζομαι είστε κάθε μέρα στο θέατρο.
1: Όχι κάθε μέρα, συχνά.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Άμα έχω κάνει πρόβα από το πρωί, δεν κάθομαι να δω και παράσταση.
0: Θέλετε το κοινό να φεύγει με ένα αίσθημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει να αποδεχτώ ότι θα φεύγει με το αίσθημα που θέλει το κοινό, όχι αυτό που θέλω εγώ απαραίτητα.
0: Εσείς όμως, ανεβάζοντας ένα έργο κάθε φορά, αφού έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, δεν θέλετε?
1: Όχι, μην το λέτε.
0: Όχι.
1: Καμιά φορά όταν εκφράζεσαι, δεν ξέρεις ακριβώς τι λες. Δηλαδή, όταν τραγουδάς μια μελωδία και σε επηρεάζει, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο τι κάνεις, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει ειλικρινής ανάγκη να το κάνεις.
0: Οπότε εκεί μπορεί να είναι ένα σημείο συνάντησης με τον άλλον.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε αυτή την έντονη ανάγκη να συναντηθούμε οπωσδήποτε με τους άλλους?
1: Να το χρησιμοποιήσω λίγο με τον πλατωνικό όρο του μύθου του. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι στο χαμένο κρίκο εξωγήινων που ήρθαν κάποια στιγμή και. Πραγματικά δεν ξέρω. Με βάζετε σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά μονοπάτια. Πάντως σίγουρα το αναγνωρίζω.
0: Ότι... Δεν είναι κάτι που σας είπα εγώ τώρα και σας ξάφνιασα.
1: Όχι βέβαια. Απλά είναι κάτι που δεν έχω απαντήσει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που, θεατές κυρίως, που λένε μα εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα έργα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Virginia Woolf. Είναι μια κουλτούρα η οποία είναι κάπως ξένη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σε σχέση με εμάς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Ibsen, τον Strindberg. Δεν το πιστεύω.
1: Διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι ένα μέρος της παιδείας μας είναι βαθιά δυτικό. Το άλλο είναι ανατολικό. Και αυτός ο Γερμανός είναι υπέροχος.
0: Γιατί μπορεί να συναισθανθεί και τις δύο πλευρές.
1: Νομίζω ναι. Άλλωστε και αυτό ήταν και το ελληνικό στοιχείο σε επίπεδο πνευματικό αιώνες τώρα.
0: Έχουμε σήμερα ελληνικό έργο το οποίο να είναι ικανό και να μας εκπροσωπεί πολιτισμικά?
1: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το ψάχνω κι εγώ.
0: Δεν νιώθετε μέρος αυτής της διεργασίας?
1: Δεν υιοθετώ τον τίτλο πριν μπω στη διαδικασία, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το βάλει κάποιος άλλος στο μπελάκι σε μένα. Εγώ δεν το βάζω στον εαυτό μου. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ και αντέχω αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές πρέπει να σας πω, εγώ να δουλέψω στο εξωτερικό, το ταμπελάκι που σου βάζουν οι άλλοι είναι τρομακτικό. Δηλαδή, δουλεύοντας στον Καναδά και ανεβάζοντας αρχαίο δράμα, με αντιμετωπίσανε σαν να ήμουν ο γκουρού που ήρθε την Ελλάδα να του μάθει το αρχαίο δράμα. Και του έκαλε. Ψάχνουμε. Οπότε πάντα ο άλλος είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί, τοποθετεί και τα λοιπά, και εκεί είναι λίγο περίεργο.
0: Έχουμε ανάγκη έναν μεσία?
1: Ω ναι, γι' αυτό τους εφευρίσκουμε και τους σταυρώνουμε.
0: Με αυτή την έννοια όμως ο καθένας μας είναι μεσίας για κάποια λεπτά μέσα στη μέρα, για κάποιον άλλον.
1: Αν το
0: πάρεις
1: σοβαρά όμως και το πιστεύεις και αρχίσεις και κυκλοφορείς με μουσια και
0: ναι,
1: γελεμπίες.
0: Είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι η εποχή που διανύουμε είναι μοναχική?
1: Νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι μοναχική.
0: Το πιστεύετε?
1: Ναι, απολύτως. Και όσο κανείς το καταλαβαίνει, τόσο μετά είναι ευγνώμονος το όταν έχει στιγμές συντροφικότητας. Αν πιστεύεις ότι είσαι συντροφικός και μετά είσαι πάντα μόνος, οδηγείσαι προς την απογοήτευση.
0: Τα περισσότερα θεατρικά έργα τι πραγματεύονται κατά τη γνώμη σας?
1: Τόση. Από το πατάω μια μπανάνα και πέφτω, που είναι ενόφλωδα, μέχρι την πτώση του ειδίποδα.
0: Από την οποία δεν θα γλιτώσουμε, μάλλον.
1: Ενίοτε και ευτυχώς κιόλας.
0: Άρα υπάρχει μια συμφιλίωση έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό το
1: θετικό στοιχείο, ναι.
0: Το αρνητικό?
1: Το αρνητικό, το οποίο κουβαλάει πτώση, πονάει. Καταστρέφει.
0: Υπάρχει και κάτι που να μην πονάει όμως?
1: Είναι αυτό που λέμε πονάει, αλλά μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως οτιδήποτε ουσιαστικό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να πας έχοντας αυτό το σκοπό να πονέσει για να συμβεί κάτι. Αυτό θα σου συμβεί έτσι αλλιώς.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Κάθε μέρα.
0: Έτσι απλά, κάθε μέρα?
1: Ναι, είχα και κάποια θέματα υγείας τα οποία μου βάλανε τόσο απλά το θέμα, βγάλα τα πέρα τώρα σήμερα. Δηλαδή έλεγα, τώρα θα καταφέρω να κάνω την πρόβα μου σήμερα. Τα κατάφερα, πάμε καλά, πάμε παραπέρα.
0: Αντί για την πρόβα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, το έχετε σκεφτεί?
1: Ω ναι, νομίζω ότι δουλεύω πολύ καλύτερα από τότε που μπόρεσα να πιστέψω ότι θα μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε.
0: Αλλά γιατί συνεχίζετε να κάνετε την πρόβα?
1: Γιατί αυτό ήξερα και εκεί οι συνθήκες ζωής μου με φέρανε. Αν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι άλλο το οποίο θα αμείβεται καλύτερα, θα με ξεκουράζει περισσότερο, θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη που έχω και δεν θα έχω αυτή τη μετατόπιση ως ένα σοκ, μπορεί και να το κάνω.
0: Είστε ανοιχτός γι' αυτό?
1: Ω ναι, αν έχει κανείς προσφορά, περιμένω.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Κάποιες ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
0: Πώς τις πετύχατε, πώς γίνανε ουσιαστικές? Ποια είναι αυτή η δουλειά, εκτός από τη δική σας ψυχανάλυση? Γιατί μια σχέση απαιτεί δύο.
1: Η κατανόηση, η συνέστηση, η υπομονή, το να με αντέχεις που λένε και να σε αντέχω, να κατανοείς κάτι που δεν είναι δικό σου, είναι ξένο, αυτό βοηθάει το θέατρο πάρα πολύ σε αυτό. Για να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνω ένα ρόλο. Αυτό όμως είναι που πρέπει να υποδηθείς. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοείς κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις μετά. Άρα μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, με τελείως άλλη γενεοδορία από ότι κάτω από άλλη πραγματική στιγμή. Είναι δηλαδή ένα εργαστήριο ενσυναίσθησης.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Ποιο είναι το έργο που αγαπάτε περισσότερο από όλα?
1: Πολύ παρονοτικά τώρα που μου έρχεται είναι ο Βυσσινόκηπος.
0: Συνδέεται πάλι με την πτώση όμως?
1: Ναι, αλλά γελάει. Κάνει ένα ιδιοφυές πράγμα το οποίο το γράφει πεθαίνοντας. Κορυφώνει το έργο στην τρίτη πράξη και μένει μια πράξη χωρίς δράμα. Δηλαδή το δράμα του Βυσσινόκηπου τελειώνει στην τρίτη πράξη. Πουλιάει το Βυσσινόκηπο, τελειώνει το έργο και στην τέταρτη πράξη απλά περιφέρονται οι άνθρωποι ανακουφισμένοι που ξεσηκωθήκαν από ένα γράμμα. Αυτό το βρίσκω ιδιοφυές. Είναι το πρώτο μεταδραματικό έργο.
0: Θα το ορίζατε και μοντέρνο για τον
1: απολύτως,
0: καιρό?
1: Απολύτως. Και κωμωδία, όπως λέει ο ίδιος.
0: Τι καθιστά μοντέρνο, πρωτοποριακό, καινοτόμο σε μια εποχή?
1: Ένα ξανακοίταγμα ενός πράγματος που το θεωρούσες δεδομένο και το βλέπεις από άλλη γωνία και λες όπς. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Καντίνσκι, ο οποίος άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα, όταν κάποια στιγμή είδε έναν παραστατικό του πίνακα, αναποδογυρισμένο στο ατελιέ του, και είπε ότι ξαφνικά αυτός αντέχει να είναι συνθετικά σωστός, ακόμα και ανάποδα. Είναι σχήματα, χρώματα, εντάσεις. Και άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα. Αυτό για μένα ήταν αποκαλυπτικό όταν το διάβασα.
0: Αυτός δεν έχει πει τη φράση για το πνευματικό στην τέχνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχει?
1: Νομίζω αν δεν υπάρχει δεν θα υπήρχε τέχνη. Δηλαδή δεν είναι απλά μία ψυχαγωγία. Είναι κάτι λίγο πιο, πώς να το πω, κάτι λίγο που μας πάει παραπέρα. Κάτι που μας συνδέει με κάτι που είναι άφατο.
0: Πώς διαλέγετε τους ηθοποιούς σας σε μια παράσταση?
1: Διαστητικά?
0: Όχι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις εξωτερικά.
1: Το εξωτερικό είναι το λιγότερο, το εσωτερικό είναι το βασικότερο, δηλαδή.
0: Το οποίο πώς αντιλαμβάνεστε?
1: Διαστητικά.
0: Πάλι διαστητικά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Μπορεί ξαφνικά να σε εμπνεύσει ένας άνθρωπος πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έχει κάτι που κουβαλάει που σε εμπνέει. Και να πεις ότι θα επιλέξω ένα έργο γιατί θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επηρεάζεστε από τις προσωπικές σας σχέσεις?
1: Σε έναν βαθμό επηρεαζόμουν πολύ, τώρα έχει μειωθεί αρκετά.
0: Και τι κάνατε όταν επηρεάζόσασταν?
1: Λάθη.
0: Παρόλα αυτά δεν έχουμε να μιλήσουμε για τα σκηνοθετικά λάθη του Μοσχόπουλου. Λέμε για τις ώρες.
1: Θέλετε να σας απαριθμίσω λάθος διανομές?
0: Αν σας είναι χρήσιμο, γιατί όχι?
1: Δεν μου είναι. Εσάς? Γιατί θα θίξω ανθρώπους και δεν πρέπει.
0: Αυτό πότε το καταλαβαίνετε όμως, αφού ανέβει η παράσταση?
1: Σίγουρα με χρονική απόσταση. Εκείνη την ώρα πρέπει να υπερασπιστείς την επιλογή σου, πας στη θυσία.
0: Έχουμε την εντύπωση, μπαίνοντας στο θέατρο, καθόμαστε στη θέση.
1: Την τέλεια όλα.
0: Ότι ο σκηνοθέτης τα έχει προβλέψει όλα.
1: Ναι, ο Θεός.
0: Εκείνη τη στιγμή ή για μας, ή για μένα τουλάχιστον, είστε ένας μικρός Θεός.
1: Αλλά μετά κατεβαίνω από το συννεφάκι.
0: Ναι, μετά έχω βγει πολλές φορές απογοητευμένη, αλλά νομίζω πως είμαι εγώ περίεργη και λέω, α, δεν ήταν ο κατάλληλος αυτός, δηλαδή δεν με έπεισε γι' αυτό το ρόλο. Αλλά για να τον είδε ο σκηνοθέτης έτσι, πάει να πει ότι ήταν ο σωστός.
1: Είναι λίγο σαν τους γάμους, είναι λίγο σαν δεν πετυχαίνουν όλοι.
0: Αυτή η ευτυχισμένη συγκυρία που όλα είναι κομπλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται, όλα είναι τέλεια. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
1: Όχι πια. Αυτό είναι το περίεργο και θέλω λίγο να το ψάξω μέσα μου λίγο περισσότερο. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό περνάω πάρα πολύ καλά στις πρόβες και περνάει και ο κόσμος καλά. Κάνω λιγότερα λάθη, δεν λέω αν κάνω πιο πετυχημένες παραστάσεις ή όχι. Αλλά υπάρχει κάτι πιο αβίαστο.
0: Η πιο πετυχημένη σας παράσταση ποια ήταν?
1: Η ζωή μου. Πιστεύουν όλοι ότι είμαι αυτό που δείχνω.
0: Ενώ δεν είστε.
1: Όχι μόνο.
0: Στο θέατρο ποια είναι η πιο πετυχημένη σας παράσταση?
1: Η επόμενη.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμη?
1: Έρχεται και μετά προσπερνάτε από κάποια άλλη και η επόμενη είναι καλύτερη και μετά έχω αγαπημένες παραστάσεις. Αλλά δεν μπορώ να πω
0: όχι, λέω, πιο πετυχημένη το λέω και εμπορικά και καλλιτεχνικά και να ξέρετε
1: είναι
0: ότι...
1: άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή μπορεί να μια παράσταση να είναι επιτυχημένη εμπορικά και να μην είναι καλλιτεχνικά, να είναι καλλιτεχνικό ορόσημο και να τώρα δεν είναι πέντε άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
0: Δεν είναι σαν τα τραγούδια μερικές παραστάσεις? Τα τραγουδάει ο κόσμος, άρα είναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: καλά.
1: Μια επιτροπή που τα επιλέγει. Δεν τα επιλέγει ο καλλιτέχνης ή ο κόσμος. Δηλαδή, αν βρείτε εσείς τον κόσμο να το ρωτήσουμε όσους έχουν δει τις παραστάσεις μου να μου πούνε ποια είναι η πιο αγαπημένη της παράσταση, θα έχουμε ένα ας πούμε πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ μπορεί για διαφορετικούς λόγους να αγαπάω μια παράσταση και όχι μια άλλη. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, αρκετά νωρίς, είδα τη μούρη μου στους Times του Λονδίνου με μια κριτική πολύ καλή για μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει και την οποία εγώ μισούσα. Είχε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα ακριβώς γιατί γράφτηκαν πράγματα στο Βρετανικό τύπο για Σέξπιρ μάλιστα και εγώ ήθελα να πεθάνω. Ποια είναι η πιο πετυχημένη παράσταση?
0: Εντάξει, εγώ ρώτησα ποια ήταν η πιο πετυχημένη παράσταση για εσάς.
1: Ναι, αλλά όχι, το κοινό είπατε ότι καθορίζει τις επιλογές, το top 10.
0: Ναι, με έναν τρόπο.
1: Άρα έχουμε μια αντίφαση εδώ.

0: Ποιο αρχαίο έργο είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου? Θα πρέπει...
1: Οι Δάκιες.
0: Επειδή έχουν αυτή την αντίφαση.
1: Επειδή είναι ένα απίστευτο ολοκληρωμένο έργο τέχνης.
0: Γιατί, επειδή έχει το πρωτόγονο ένστικτο,
1: έχει
0: και τη σύγκρουση και την ακαμψία.
1: Ναι, γιατί και άλλα τόσο, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
0: Χρειάζεται να μιλάμε με τις ώρες για το θέατρο?
1: Όχι.
0: Οι παραστάσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.
1: Νομίζω ναι. Και το συγκεκριμένο σημαίνει, έχω δει, ας πούμε, και έχω απολαύσει 9 ώρες παράσταση και έχω μείνει να νιώθω την αφόρητη μία ωραία παράσταση. Αν είναι η επικοινωνία σαφώς προσανατολισμένη, ότι θα δεις μία παράσταση 9 ώρων και εγώ πω ναι, θέλω να τη δω, είναι άλλο από το να μην θέλω να τη δω και να μην τελειώνουμε τίποτα. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχουν μία επαφή με το που αποτείνονται οι παραστάσεις.
0: Έχετε ανάγκη να θυμούνται κάτι οι άνθρωποι από εσάς όταν θα φύγετε?
1: Προφανώς.
0: Τι θα ήταν αυτό?
1: Κάτι.
0: Κάτι ελάχιστο.
1: Ας με θυμούνται, και ας με θυμούνται όχι για κακά. Ας με θυμούνται καλά και ας με θυμούνται για το πώς χαμογελούσα, ας πούμε.
0: Το όνομά σας θέλετε να το θυμούνται?
1: Το Θωμάς.
0: Το Θωμάς Μοσχόπουλος.
1: Το παππού μου που το λέγανε Θωμά Μοσχόπουλο, έπρεπε, δεν είχα πάει στην κηδεία του και πήγα να δω τον τάφο του, που ίσως νόμιζε ότι θα γράφει το όνομά μου. Και κάποιος έκανε λάθος και έγραψε Θωμάς Μοσχόπουλος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου, είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δύσκολη νύχτα σε Εύβοια και Σκιάθο λόγω της κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο στην Τριάδα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Συναγερμό στα πολιτικά Εύβοιας, όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους μέσα στις λάσπες και τα φερτά υλικά. Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και άνε μείως 8 μποφόρ. Σε ετοιμότητα οι αρχές σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό στη Βρετανία. Μπαράζει λήψιμο μετά από σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία πραγματοχρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Εκενώθηκαν κατοικίες στην περιοχή επί τόπου ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Στην πλάκα στο μικροσκόπιο των αρχών, η στατικότητα των κτηρίων δίπλα στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας σε τουλάχιστον 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 θυμάτων προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Η εκτεταμένη διαρροή αερίου παραμένει το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη. Στην ακρίβεια τα ελληνοτουρκικά και τη θέση της χώρας στη διεθνής κακέρα αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Άμεση κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προαναγγέλει περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τα ελληνοτουρκικά επιμένει στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και τον διάλογο χωρίς μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολιάζει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν χθες βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές, η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ, το τζάμπολ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και ευκαιρία δοθεί να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7 παρά 20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο του στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρ είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον, η επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
14: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα πταχνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις Λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά ευείας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Το Βερβαίνη σημειώθηκαν κατορυφθήσεις με αποτέλεσμα στο δικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ακόμα, καθώς δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία. Και όλος ο κρατικός μηχανισμός, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
13: Κάτι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά τα προβλήματα. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου στην Εύβοια είναι το ύψος της βροχής που έφτασε τα 160 χιλιοστά. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών κατέληξαν στο δικό δίκτυο με το σοβαρότερο πρόβλημα στο Δερβαίνη. Αυτό, όπως μας το είπε η Κάτια Νιάκαρε, το λέει και την Περιφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης.
10: 160 χιλιοστά βροχής, τα οποία έπεσαν σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο, δημιουργώντας σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δερβαίνη. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
13: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στην Παπαδιαμάντη, που πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
15: Μια πολύ έντονη βροχή. Το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα. Χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
13: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα Συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος, δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία, και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται, και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
16: Χριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακίου Τζέφης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι η σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες, και από εκεί και έπειτα Και από εκεί έπειτα το πρωί σηκώθηκε, ανάψει το διακόπτη και με αποτέλεσμα, για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Και αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το οστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίες και κύριοι, για τα αίτη, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχθηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
17: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία. Και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω ότι θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
13: Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη, όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
18: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, εκρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από ό,τι λένε, όμως αυτά θα διαπιστωθούν. Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πλυνθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
13: Τώρα, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, μας το είπε και ο Μάριος Γιαννόπουλος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επειδή όμως πρόκειται για παλιό κτίριο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο και στην πιθανή διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτηρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Μάνος Κρανίδης, εξηγεί.
19: Εδώ στην περίπτωση αυτή, φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο πρέπει να περνάει και από το ισόγειο του κτίριου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα, να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητας έχει μια υφιστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα, διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω, είναι και παλαιότητας μεγάλης τα όμορα.
13: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθύρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
20: Για να γίνει έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε έναν χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων, να είναι 5 με 15% όγκος του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένας πυνθύρας, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατά τη γνώμη μου, είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο, πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από εσωτερικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσεις στο δίκτυο χωρίς να γίνει όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου, ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσεις, αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
13: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει εκενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
16: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποια μορφή επίθεση, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και ότι ενδέχεται να την θέσουν το στόχαστρο. Οι Βρετανικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
13: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και των κομμάτων, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
1: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκτόσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίους και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
13: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
21: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι, με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη, να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι κάτω από το 1,75. Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα το ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Okay. Αυτό, η επιδότηση στην Αγγλία, είναι το δεύτερο, στο ντίζελ εννοώ, για να μπορέσουμε και εκεί να το συγκρατήσουμε αυτό. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο θα χρειαστεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
13: Η αντιπολίτευση από την άλλη ανεβάζει την πίεση, ζητώντας παρεμβάσεις στους φόρους που επιβαρύνουν την τελική τιμή των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Άγγελης Τσόκας.
0: Το πρόβλημα θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον, έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Ναι. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Σε μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
13: Μήνες, για
0: το
13: ένα
0: βλέπουμε
13: χρόνο,
0: για ένα διάστημα πόσο. Σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
13: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, με αιχμή όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
2: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
13: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι.
13: Τι έχει περάσει στην Αντλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
22: Η ουσία είναι. Στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, η αύξηση είναι για την αμόλυβδη 7,3%, για τον ντίζελ είναι 10,3%. Στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για τον ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, ναι, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση. φτάσει, 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί αυτή η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην Αγγλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και
13: θέρμανσης.
22: Με αυτό. Του, συγγνώμη, του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
23: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
23: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
25: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
25: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
25: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
25: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
25: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
26: Πίεση στο ντίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή...
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
23: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε
7: 100,3.
8: Ασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε

0: στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Σκάι 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός. Και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο, σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά, διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι, τρεις, και ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη? Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας, για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομαι, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαίκων, εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι μεγάλη καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα. Κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στη εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία, με βάση την καταγγελία που έγινε, ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία. Πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της ηθική, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικοί S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
3: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που η ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
1: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνο στους S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
3: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά. Έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπω γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλι 20 λεπτά.

0: Με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέη Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέη Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ, όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ, την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
1: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
0: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα. Κρατήστε το και αυτή και εσείς έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους. Είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαθαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου», απευθυνόμενος στο γιατρό, και σε ένα άλλο: «Θα τον στριμώξω», αυτό αφορούσε στα χρήματα, τα οποία την επόμενη μέρα φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ διατεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
2: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
3: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
4: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίση από το όταν έκανε υδροθεραπεία, να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανείς.
5: Ή κάποια μανιτάρια που θα
2: στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, Ο Γιώργος Μαζωνάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
3: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Να σου βοήθαμε». Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
2: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
3: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
2: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζωνάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
3: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζωνάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
4: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
2: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
3: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
2: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
3: Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
2: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
3: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
2: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
1: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε εκληθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και, όπως λέει, βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής.
5: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
6: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
7: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
8: Τι θα κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο οριστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες?
5: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
9: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεχτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
5: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, απόλεχη βραδιά στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Η Άννα Βύση χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα, ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και να την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα. Γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να. Δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε. 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για τη τηλεόραση Ματίνα Πολυχρόνη.
5: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ, η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο, εωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή, ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις.
10: Σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!
5: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μία νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση.
10: Ταξίδισα, ωστόσο, μια χαρά είναι ταξίδι.
11: Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει.
5: Μετά τα μεσάνυχτα, μία στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Στη σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μία δυνατή ροκ στιγμή. Μία βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
1: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
12: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε και το έκτακτο. Κοιτάξτε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν οι κλίσεις στην πυροσβεστική, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοιας ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη εκεί Λακωνίας 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση και τη εισόρευση.
12: Είναι πολύ το νερό, δηλαδή το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, να καταλάβετε.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη. Ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες. Βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψιλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. Τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και το καιρικό έχει τελειώσει, δηλαδή.
1: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο, μάλλον.
12: Έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει στην ουσία. Μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει, ναι.
1: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ
12: πέρα. Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες λίγες στην Κρήτη, όχι. Ή στην Κρήτη, με τις κυκλάδες έχει τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη δεν είναι αυτές, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ηλιόλου στη μέρα.
1: Και επειδή έρχεται ο Οκτώβριος, το ποδαρικό από ό,τι καταλαβαίνω του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό. Φθινοπορεινό.
12: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση, λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί τη Μελόνι στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
15: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46 χιλιάδες λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
14: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθόρας, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
16: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
14: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαβαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg, σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγοντας, επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, σήμερα εκτάκτως το δελτίο θα μεταδοθεί στις 7:20. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως τώρα ο Νίκος Σταματέλος. Έχουμε αγώνα μεγάλο.
17: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ακριβώς. Έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Αναμενόμενη και η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό έγινε ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του μέχρι το καλοκαίρι πράσινου Τσέντι Όσμαν πήρε την πρόκριση στον απόψινο τελικό. Άφησε τους πράσινους απ' έξω. Άρα έχουμε στις 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό να θέλει να διατηρήσει τα σκέπτρα του γιατί έχει κατακτήσει και τα προηγούμενα χρόνια το Super Cup. Ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι σιγά σιγά. Όχι επιστρέφει, επέστρεψε και γι' αυτό στο Sky, στην τηλεόραση και στο Sport FM TV θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Και 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και το εγώ μαγκαζίν Οσκά 100,3, κυρίες και κύριοι, τέλος. Τρεις η ώρα ακριβώς εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα. Γεια σου, Παναγοπούλου. Για το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά η Μαρία Δουρουδή με την εκπομπή της. Και εμείς είπαμε εκτάκτως σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:20.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
23: Νόβα 931.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
25: ΣΕΚ. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ με πάρα πολύ ωραία νέα ανασκόπηση της εβδομάδας και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε γιατί θα έχουμε πολλά νέα και σήμερα και καλεσμένους που αγαπάμε πολύ. Αρχής γενομένης με την αγαπημένη μας Κατερίνα Στικούδη. Εντός ολίγων λεπτών την έχω στην παρέα μου για το νέο της τραγούδι αλλά και τις μπλε ώρες αλλά και για τον παραόντα. Για όλα αυτά θα μιλήσω. Παραμένετε συντονισμένοι. Ανασκόπηση εβδομάδος, τα κυριότερα νέα της εβδομάδος αλλά και το τι έπεται για την επόμενη εβδομάδα και κάποια χρηστικά νέα που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, η Ανατολή θα έρθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας γιατί ο μεν και η δεν εδώ είναι για να σας κάνουν παρέα και να μιλήσουμε σήμερα για την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Εδώ θα τα αναλύσουμε όλα. Λοιπόν, www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931. Παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στα social media μας, γιατί εκεί όλα ανεβαίνουν και ενημερώνεστε για το τι έπεται να συμβεί στις εκπομπές του Nova Radio 931. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το Σαββατοκυριακό και επέλεξα αυτή την ημέρα... για να είμαι από πέρυσι στο Nova Radio, γιατί η Παρασκευή μας αρέσει παιδιά, γιατί είναι που τελειώνει μια εβδομάδα, αλλά τι γίνεται, ξεκινά και το Σαββατοκυριακό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ, γιατί έρχεται και η Κατερίνα Στικούδη.

Λοιπόν, το νέο τραγούδι είναι εδώ της Κατερίνα Στικούδη, το Ειδωλό σου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα την έχουμε και κοντά μας. Σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις ειδήσεις μας, γιατί αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα είναι για τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν για τα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, παιδιά. Την ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμότητες με τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 πριν εμφανιστεί ο λογαριασμός με τα πρόστιμα δίνει η ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων. Όσοι λαμβάνουν αυτές τις ημέρες ειδοποιητήριο επειδή εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη συγκεκριμένης χρονιάς μπορούν να διορθώσουν την εικόνα του οχήματός τους και εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τώρα τα ειδοποιητήρια θα φτάσουν στους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η ειδική εφαρμογή του MyCar ανοίγει 1η Οκτωβρίου και οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως 30 Οκτωβρίου. Για όσους δεν δικαιολογήσουν τη μη πληρωμή, η βεβαίωση των τελών μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα ολοκληρώνεται έως και τις 3 Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο που βέβαια περιμένουμε και τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα πρέπει εντός περίπου 1,5 ή με 2 μήνες να έχει ολοκληρωθεί και εκείνη η πληρωμή. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί που οι ιδιωτικοί πάλι θα πάρουμε το δώρο, έτσι όπως είναι θα πάει στις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Γιατί νομίζουν ότι με το δώρο θα κάνεις κάτι παραπάνω. Και άμα κάνεις κάτι παραπάνω, κάτι θα σου συμβεί.

0: κάνεις τα πάντα σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, να τα λέμε και αυτά, και μπράβο σου. Και ισορροπεί σε όλα, γιατί κακά τα ψέματα, Κατερίνα, καταλαβαίνεις και εσύ, αντιλαμβάνεσαι σε ποια εποχή πλέον ζουν και οι ίδιοι καλλιτέχνες. Έτσι το βιώνεις, ναι, το πόσο δύσκολα είναι. Μπορεί να είναι το θέμα πολύ όμορφο, τα φώτα και τα άστρα, αλλά από πίσω η προσπάθεια την οποία καταλαμβάνεται είναι σπουδαία.
1: Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του όμως, κατάλαβες τη δουλειά του. Δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Εντάξει, οπουδήποτε, σε όποιο πόστο και να είσαι, όποια δουλειά και να κάνεις, αν θέλεις να πας μπροστά και να έχεις μια εξέλιξη, πρέπει να προσπαθήσεις από μόνο του, τίποτα δεν έχετε. Και αν έρθει κάτι από μόνο του, όπως έρχεται σε κάποιους ανθρώπους, με άλλους τρόπους, με βάση μια γνωριμία ή το οτιδήποτε, και αν δεν σου αξίζει η θέση, αργά ή γρήγορα θα φανεί. Για μένα ο χρόνος είναι η απόδειξη, η διάρκεια, το αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις ή όχι.
0: Έτσι. Κατερίνα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο είδωλό σου. Καλή αρχή στον παράγοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, τη στήριξη. Συγγνώμη και πάλι που δεν βγήκα στις 3 που ήταν το ραντεβού μας.
0: Δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να έχεις νέα όμορφα για να τα λέμε. Και εμείς πάντοτε εδώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα.
0: Και καλή αλήθεια. Επιτυχία και στις μπλε ώρες. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εγώ όμως.
1: Υγεία.
0: Υγεία, ναι, πάνω απ' όλα. Εγώ όμως τώρα, ξέρεις, θα πάω σε ένα αγαπημένο τραγούδι που τότε στο είχα πει στην πρώτη μας συνέντευξη, που είναι το σενάριο. Θα τα ακούσουμε
1: το
0: και
1: σενάριο,
0: αυτό.
1: Το σενάριο. Φτιάξτε λοιπόν το δικό σας σενάριο και απολαύστε το. Μοιράστε το και όποιος θέλει το αγκαλιάζει. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει, προχωράμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε στο επόμενο σενάριο. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια.

0: χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Νόβα 931.

0: Ζωμάτ αποτέλεσμα.
1: Η Ζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Η Ζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο.

0: Το τηλέφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να πάμε να δούμε λίγο τις κυριότερες ειδήσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στον Εύρο τώρα νέο περιστατικό με διακινητή και τροχαίο σε αγροτική περιοχή του Εύρου, όχημα που μετέφερε παράνομα 5 άτομα ανατράπηκε με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις διακινητών σε διαφορετικές περιπτώσεις. Στην Ξάνθη τώρα, σήμερα πραγματοποιείται στην Ξάνθη μεσογειακή βραδιά του ερευνητή με πειράματα, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ο ΔΔΕ έχει πραγματοποιήσει διακοπές ηλεκτροδότηση σήμερα και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε περιοχές των Βαφέικων και της Γεννησίας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Στην Καβάλα τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως με βασικό θέμα τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονοπιακούς σταθμούς. Στην Καβάλα περιμένουμε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση δημοτικών σχολείων ενώ προκλήθηκε ένταση σχετικά με την παρουσία της αστυνομίας στη διαμαρτυρία. 64χρονος στην Καβάλα έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σε τροχείο με 2 μοτοσυκλέτες στο ύψος του Χαλκερού. Στη Σαμοθράκη από σήμερα έως και τις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο με περίπου 150 συνέδρους και 45 ομιλητές. Πάμε τώρα στη Ροδόπη. Για το σχολικό έτος 2026-27, 16 σχολικές μονάδες στο Δήμο Κομωτινής εντάσσονται στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμμετέχουν 125 σχολεία, 13 στη Δράμα, 42 στον Εύρο, 20 στην Καβάλα, 34 στην Ξάνθη και 16 στη Ροδόπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Πάμε τώρα να δούμε όσον αφορά για τα μέτρα σε δύο δόσεις, όσον αφορά για τα καύσιμα και το ρεύμα. Σε δύο χρονικά ορόσημα μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και η στενότητα στην αγορά ντίζελ διατηρούν υψηλές τις πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα τώρα η πρώτη δόση των μέτρων για τα καύσιμα αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων θα έρθει στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξηγώντας ότι οι πρώτες παρεμβάσεις θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρου, λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση τώρα δηλώνει ότι τάσεται υπέρ της μείωσης του, θέτει όμως προϋπόθεση την συμβατότητα οποιασδήποτε φορολογικής ελάφρυνσης με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το τι μέλη γενέστε βέβαια για το πετρέλαιο θα το δούμε σε πολύ λίγο, γιατί πολλά νέα μέτρα έρχονται τώρα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο καταναλωτής, γιατί ήδη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα.

Πάμε τώρα να δούμε όσον αφορά στο επίκεντρο βρίσκεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα πριν, καθώς η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Οι αρχικές τώρα εκτιμήσεις είχαν φτάσει ακόμη και στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η τιμή εκείνης, εφόσον η διάθεση άρχιζε τώρα, θα βρισκόταν κοντά στο 1,95 ευρώ. Το διεθνές τώρα περιβάλλον, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα σταθές. Το Brent κινήθηκε ανωδικά την Πέμπτη με αύξηση άνω του 3%, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των διεθνών τιμών άλλωστε αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες που εξηγούν και την επιλογή της κυβέρνησης να κινηθεί σε δύο χρονικά στάδια στις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Στο μεταξύ τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ντίζελ, όπου η παγκόσμια αγορά εμφανίζει ενδείξεις παρατεταμένης στενότητας. Οι διαταραχές στην προσφορά, οι χαμηλές αποθήκες και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες που είναι πιθανό να διατηρήσουν την αγορά πιεσμένη και μέσα στο 2027. Τώρα στις ΗΠΑ, τα αποθέματα ντίζελ έχουν υποχωρήσει ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη. Στον κόβο Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσας, τα αποθέματα παραμένουν κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

0: Νόβα 931.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε Ελλάδα. Ελληνοτουρκικά και κυπριακό. Στο επίκεντρο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Ο Κυριακός Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη διαλόγου και χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα που χτίζει γέφυρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, πραγματοποιούνται ασκήσεις Τούρκων αλεξιπτωτιστών απέναντι από την Λίμνο, ενώ παράλληλα αναφέρεται τουρκική δραστηριότητα σχετική με επιστράτευση. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μετά από φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο επίκεντρο η ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα ενίκια, στην Αθήνα, στην οικονομία και στις επιπτώσεις του υψηλού χρέους. Η ενεργειακή πολιτική, οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν επίσης βασικά θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Νέα εξέλιξη στο ελληνικό μπάσκετ, ο Ευθύμης Ρετζιάς ανέλαβε σήμερα καθήκοντα πρώτου CEO στην ιστορία της Greek Basket League με στόχο το θεσμικό και οργανωτικό εξυγχρονισμό της λίγκας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, οι νέες επιτυχίες και του Γιώργου Κοκοσέου είναι εδώ στο Nova Report, Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί, νυχθημερών, και όλες οι συνεντεύξεις ανεβαίνουν εκεί. Πάμε τώρα να σας πω το τι έμαθα σήμερα, γιατί οι τιμές λήγουν πάντοτε σε 0,99. Δεν θέλετε να μάθετε? Θέλετε, δεν θέλετε, εγώ θα σας το πω όμως τώρα. Λοιπόν, αν και η λογική μας λέει πως η διαφορά είναι μόλις ένα λεπτό του ευρώ, το συνέστημά μας επιμένει πως προκύπτει για μία προσφορά. Αυτή η πρακτική, γνωστή ως charm pricing, δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε ένα εξελιγμένο μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου που οι έμποροι εκμεταλλεύονται εδώ και δεκαετίες. Η επιστημονική τώρα εξήγηση πίσω από αυτή τη στρατηγική ονομάζεται φαινόμενο του αριστερού ψηφίου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες με τέτοια ταχύτητα που συχνά κωδικοποιεί το μέγεθος ενός αριθμού πριν καν προλάβει να τον διαβάσει ολόκληρο. Επειδή λοιπόν διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά, το πρώτο ψηφίο που αντικρίζουμε ακυρώνει την αντίληψή μας για την αξία. Έτσι, το μυαλό μας καταγράφει το 4,99 ως κάτι που κοστίζει 4 ευρώ και όχι ως 5, δημιουργώντας την ψευδέστηση μιας πολύ χαμηλότερης τιμής από την πραγματικότητα. Μπα, δεν νομίζω, δεν υπάρχει ψευδέστηση πλέον. Το 1,99, θυμόσαστε παλιότερα που υπήρχε αυτό το 0,99, 0,89, κάτι τέτοιο που είχε πρωτοβγαίναμε τέτοιο μαγαζί και όλοι πηγαίναμε εκεί σοριδών κάθε μέρα για να πάρουμε έτσι ένα ψιλολόι που κατέληγε στα σκουπίδια. Τέλος πάντων, επιπλέον τώρα οι τιμές που λήγουν σε 0,99 στέλνουν ένα υποσυνείδητο μήνυμα στον καταναλωτή ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση ή ότι η τιμή έχει συμπιεστεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αντίθετα, οι στρογγυλοποιημένες τιμές, π.χ. 50 ευρώ, συνδέονται συχνά στο μυαλό μας με προϊόντα πολυτελείας ή υψηλότερης ποιότητας, όπου η ευκαιρία δεν είναι το βασικό ζητούμενο, αλλά το κύρος. Οι έμποροι επιλέγουν το 0,99 όταν θέλουν να ενεργοποιήσουν την παρόρμηση της αγοράς και το στρογγυλό ποσό όταν θέλουν να δώσουν την αίσθηση του premium. Τώρα, premium, ξεπremium, δεν ξέρω εσείς πώς, όταν πηγαίνετε στην αγορά εδώ της Ξάνθης μας, που πάντοτε προτιμούμε να κάνουμε τη βόλτα μας και να αγοράζουμε, γιατί είπαμε, όταν στηρίζουμε την τοπική μας αγορά, κατά συνέπεια στηρίζουμε την τοπική οικονομία, θα το λέμε πάντοτε. Εκεί λοιπόν κοιτάμε και το 0,99 και το 0,98, έτσι ώστε να έχουμε ό,τι καλύτερη προσφορά θέλουμε. Πάντοτε εδώ περιμένετε μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής στην παρέα σας εδώ στο Nova Report και μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται και η Ανατολή, ο Μεν και η Δεν, η νέα μας στήλη εδώ κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις περίπου 5 παρέα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81130 και 6984 613

0: Ενίσχυση του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε Nova Report, Nova Radio έως και τις 5 και σε πολύ λίγα λεπτά ήρθε η Ανατολή και ο Μεν και η Δεν είναι εδώ για να λύσουμε λίγο τους γρίφους μεταξύ των σχέσεων, των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί η επικοινωνία, τελικά επικοινωνούμε σαν άνθρωποι? Θέλουμε να πούμε αυτό που θέλουμε? Κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Μιλάμε με υπονοούμενα? Τι γίνεται? www.novaradio.gr και Facebook, Instagram και TikTok Novaradio 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αλλά γιατί η ενημέρωση και ψυχαγωγία πάντοτε συνδυάζονται με τον καλύτερο γνώμονα.

0: Εδώ είμαστε και τόσο κοντά και τόσο μακριά και μπαίνω κατευθείαν που λέμε στο ψητό, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ. Ανατολή, καλώς ήρθες αρχικά εδώ στην Οπορυπόρ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ Γιώργο?
0: Πάρα πολύ καλά, καλύτερα δεν γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάτι οικείο. Είμαστε όλοι διαθέσιμοι πάντοτε και online, αλλά είμαστε πράγματι σε επαφή, βρε Ανατολή.
1: Είναι πάντα πράσινο το φωτάκι, αναμένω παντού. Δεν ξέρω, είμαστε διαθέσιμοι όντως?
0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε.
1: Διανυκτερεύουμε, αλλά όχι στην ουσία.
0: Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για την επικοινωνία. Γιατί αν κρίνουμε από τα μηνύματα, τα social media και τα κινητά μας, πρέπει να είμαστε ο πιο επικοινωνιακός πολιτισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα που βιώνουμε όλο αυτό. Θεωρώ ότι πιο κοντά και πιο μακριά δεν έχουμε υπάρξει ποτέ. Είμαστε όλη την ώρα σε όλες τις εφαρμογές μέσα από τις οποίες υποτίθεται ότι επικοινωνούμε το ποιοι είμαστε, τη ζωή μας, τα συναισθήματά μας. Και όλα αυτά περνάνε από μία επιμέλεια και είναι υπό το πρίσμα του σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε και ποιανού την έγκριση θέλουμε να έχουμε. Ας το πάμε πιο απλά όμως.
0: Ναι, πιο απλά. Βέβαια, τα απλά τα κάναμε, είπαμε, δύσκολα. Και όσον αφορά την επικοινωνία, ενώ τα social media μας προσφέρουν τόσο αμεσότητα και οικειότητα, δηλαδή οι βιντεοκλήσεις είναι ένα μέρος το οποίο καθημερινά μπορούμε να μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι στη μακρινή Γερμανία, στην Αμερική και εγώ δεν ξέρω τι. Όμως, τι κάνουμε? Κάνουμε κακή χρήση και των βιντεοκλήσεων για μένα. Γιατί θα μιλήσω και μαζί σου, Ανατολή, με βιντεοκλήση, που είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια από το σπίτι του ένας του άλλου.
1: Το θέμα ποιο είναι στην κακή χρήση που αναφέρεις? Όλες αυτές οι εφαρμογές δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, η ζωή τους έχει διαφορετικούς ρυθμούς. Δεν φτιάχτηκαν για τις μικρές πόλεις και τις μικρές κοινωνίες ή για την ελληνική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όφελος και μπορούμε όντως να τα χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο. Από εκεί και έπειτα όμως γίνεται υπερχρησία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε καταλήξει να είμαστε στην ίδια πόλη και ένας άνθρωπος, είτε φίλος, είτε σύντροφος, είτε οτιδήποτε, να αποφεύγει την επαφή την κοντινή, παρότι η απόσταση είναι πολύ μικρή, και να επαναπαύεται από το ότι υπάρχει πολυτέλεια αυτής της κάμερας, η οποία όμως, δεν ξέρω, δίνει και πραγματική εικόνα για το ποιοι είμαστε τελικά. Γιατί νομίζω ότι την εικόνα μας, όταν τη βλέπουμε κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να την επιμεληθούμε. Μπορούμε λίγο να την καλύψουμε.
0: Πραγματική εικόνα δεν την έχουμε.
1: Με τις
0: γιατί...
1: πιτζάμες δηλαδή θα σε δει. Ποιος θα σε δει? Αυτός που μπαίνει σπίτι
0: κόρες
1: σου.
0: Μου.
1: Ναι, αυτός που μπαίνει σπίτι σου, καταλαβαίνεις, ναι, με την έννοια της οικειότητας. Και τώρα θεωρώ ότι με τον πολύ οικείο, με τον φίλο κτλ. Εντάξει, ο ένας μπαίνει στα σπίτια, στο σπίτι του άλλου. Δεν χρειαζόμαστε τις κάμερες και αυτού του είδους τα μηνύματα. Πάμε όμως λίγο να δούμε γιατί τα social σήμερα, Γιώργο, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις συντροφικές σχέσεις, τις ερωτικές σχέσεις. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι όλοι μόνοι, να παραπονιούνται που είναι μόνοι, και αν είναι μαζί με κάποιον άλλον, να είναι πάντα κάτι μπλεγμένο, κάτι όχι ξεκάθαρο. Κάτι και ναι και όχι.
0: Νομίζω αυτομπλεκόμαστε.
1: Δημιουργούμε εμπόδια.
0: Ναι, μόνοι μας, γι' αυτό που λέμε την κοινή ατάκα, μπλέξαμε τα μπούτια μας.
1: Μπλέξαμε τα μπούτια μας, γιατί όμως, ρε Γιώργο, γίνεται αυτό το μπλέξιμο των μπουτιών?
0: Γίνεται γιατί είπαμε, τα κάνουμε τα απλά πολύ δύσκολα. Βέβαια, να πω κάτι. Το βασικό κριτήριο της καθημερινότητας ότι είναι μια πλέον πολύ σκληρή πραγματικότητα η καθημερινότητα. Γιατί από τις δουλειές, από οι περισσότεροι που έχουν οικογένεια με παιδιά, δραστηριότητες, διαβάσματα και όλα αυτά.
1: Τώρα.
0: Αλλά μετά ένα νέο ζευγάρι, συγγνώμη εγώ που σε διακόπτω και θέλω να συνεχίσω για να το επιμερίσω. Βλέπω όμως και τα νέα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν υποχρεώσεις που λέμε άλλες περαιτέρω, μένουν στην επικοινωνία του «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, τι θα γίνει με εμάς» μέσω των social media, είτε κάποιες βιντεοκλήσεις, είτε κάποιου message.
1: Μας βολεύει μήπως η απόσταση, παρότι
0: μας
1: λέμε
0: βολεύει,
1: ότι δεν θέλουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί μας βολεύει, γιατί όλος δεν μας
0: βολεύει. Αλλά δεν
1: παρερμηνεύουμε
0: και τα μηνύματα τα οποία θα στείλουμε,
1: λοιπόν,
0: μεταξύ μας.
1: Πάμε να το σπάσουμε όλο αυτό, πάμε να ξεμοντάρουμε τώρα τα κοινωνικά στερεότυπα, πάμε να τα πιάσουμε όλα και να τα λύσουμε έτσι σε αυτό το.
0: Όσο μπορούμε να τα λύσουμε, γιατί ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι έχουμε τη δικιά μας.
1: Λοιπόν, οι σχέσεις οι ανθρώπινες υποτίθεται μέσα σε μια κοινωνία η οποία υποφέρει και δεν υποφέρει μόνο στη σύγχρονη ιστορία αυτή η κοινωνία. Μιλάμε τώρα για την ανθρωπότητα η οποία έχει δει.
0: Ναι.
1: Καταστροφές τεράστιες. Ας μην πούμε δηλαδή σήμερα ότι βιώνουμε το υπέρτατο προς Θεού.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια συγκριτικά πολιτισμένη κοινωνία ως προς τη μορφή εξέλιξής της. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε οι σχέσεις μας υποτίθεται ότι υπάρχουν κάθε είδους σχέσεις για να μας ικανοποιεί, να μας κάνει να χαιρόμαστε, να περνάμε όμορφα κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγουμε πάντα κάποια δυσάρεστη κατάσταση, κάτι που μας δημιουργεί ένα δυσάρεστο συνέστημα. Στη σημερινή κοινωνία λοιπόν προσπαθούμε με όλο αυτό το τοξικό θετικό vibing που πρέπει σώνει και όλα να είναι να βιώσουμε τα θετικά μας συναισθήματα, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να βιώσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, τα κρύβουμε όλα κάτω από το χαλί. Και αυτό τι κάνει? Μας κάνει να κρυβόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, το γυρνάω στην προηγούμενη εκπομπή. Τι έχεις? Τίποτα. Το τίποτα δεν είναι το τίποτα που λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που θέλω να σε τσιγκλήσω. Είναι το ότι πραγματικά.
0: Το τίποτα άφησέ με στην ησυχία μου, γιατί έχω και άλλα πράγματα και προχωράμε έτσι
1: είμαι
0: απλά.
1: Είμαι μόνος, Γιώργο, και θέλω
0: δεν
1: να
0: ξέρω
1: μην είμαι
0: τώρα
1: μόνος.
0: Αν κάτι. Θέλω γιατί... να είμαι μόνος εκείνη την ώρα, θέλω για να μην δημιουργήσω ιστορία παραπάνω.
1: Όχι, για να μην δημιουργήσω ιστορία. Γιατί δεν θέλω να με δεις. Δεν θέλω να με δεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μου. Δεν θέλω να με δεις.
0: Νομίζω σε μία σχέση, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι χρόνια κάπου θα βγει. Δεν γίνεται.
1: Μας αρέσει το παραμύθι, μήπως.
0: Σε όλους.
1: Κακός, γιατί εδώ δεν είναι η Disneyland.
0: Ναι, αλλά όλες έτσι κάπως δημιουργούνται οι σχέσεις, σαν Disneyland.
1: Και πού καταλήγει?
0: Κάποιες φορές, τις περισσότερες πλέον φορές, καταλήγει να πας στο...
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ρεαλισμός δεν είναι περιοχή. Κακό πράγμα. Ο ρεαλισμός μόνο κακό πράγμα δεν είναι. Δηλαδή να βλέπω τον εαυτό μου όπως είναι, όπως μπορώ και τον άλλον όπως είναι. Δηλαδή πολύ ωραία όλα και γλυκά και τρυφερά και. Στη δύσκολη στιγμή ο μόνος δρόμος που είναι βιώσιμος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Δηλαδή για παράδειγμα. Σήμερα, στις μέρες μας, όλοι είμαστε πάνω από τα social media. Άλλοι δουλεύουν εκεί, πολύ καλά κάνουν. Άλλοι διασκεδάζουν εκεί, άλλοι ψυχαγωγούνται εκεί, άλλοι σχετίζονται εκεί. Ο καθένας το ζει όπως θέλει εκεί. Είναι δηλαδή ένα παράλληλο σύμπαν, μια δεύτερη ζωή που έχουμε, η οποία έχει υπερκαλύψει την φυσική υλική ζωή μας. Είναι τρελό λίγο κι αυτό. Πάμε παρακάτω. Βγαίνεις να πιεις ένα καφέ. Είσαι με το φίλο σου, είσαι με τον σύντροφό σου, είσαι μόνος σου ακόμα. Δεν θα κάτσεις να διαβάσεις ένα βιβλίο. Θα πιάσεις το Instagram σου, θα μπεις μέσα. Ναι. Θα κάνεις ένα scroll. Θα ανεβάσεις ένα story τον καφέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ χωρίς να περάσουμε από casting τις φωτογραφίες, για παράδειγμα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ θέλουμε να δείχνουμε και την καλύτερη πλευρά μας. Η άλλη μας πλευρά όμως. Σκέφτομαι ότι εντάξει, δεν είναι κακό να φροντίζουμε την εικόνα μας.
0: Καλά, αλλά... όλοι θέλουμε να δείχνουμε βέβαια την καλύτερη πλευρά μας, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Και είναι ωραίο, γιατί και εμείς μετά, όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες μας, ούτως ή άλλως, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε για τον εαυτό μας.
1: Εγώ θυμάμαι και παλιά, για παράδειγμα, που λέγανε βάλε τα καλά σου τα ρούχα. Που, με αυτόν τον τρόπο, τι κάνεις, δείχνεις ότι σέβεσαι και τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου και σέβεσαι και τον εαυτό σου. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι φροντίζουμε τόσο να δείξουμε αυτήν την καλή πλευρά, την εικονική πλευρά μας, και μετά τι γίνεται με τον χαρακτήρα, η συμπεριφορά μας, όλα έχουν καλυφθεί από την εικόνα.
0: Ναι. Βέβαια, έχω ένα ερώτημα τώρα. Πότε η φροντίδα της εικόνας μας, δηλαδή, γίνεται προϋπόθεση για να αισθανθούμε ότι μπορούμε να εμφανιστούμε στους άλλους?
1: Δηλαδή, εννοείς, αν εμφανιστώ χωρίς φίλτρο, αν θα συνεχίσεις π.χ. Το χωρίς φίλτρο εννοείται ότι είναι δυσυπόστατο τώρα εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θα συνεχίσεις να με θες για πάρη, αν δεν θα με θες. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι εγώ πλέον, ας πούμε, όχι ψη εγώ, έχω έναν φόβο ότι δεν θα με αποδεχτείς για αυτό που είμαι, αλλά θα με θέλεις για αυτό που δείχνω. Τι συμβαίνει όταν χρειάζεται να εμφανιστούμε χωρίς φίλτρο? Εγώ αναρωτιέμαι πάντα. Τι αντιμετώπιση θα έχω από κάποιον ο οποίος έχει συνηθίσει στην καλή μου συμπεριφορά, έχει συνηθίσει να δέχεται από μένα κάτι?
0: Μα τώρα ξέρεις τι, δηλαδή, γιατί είναι τόσο δύσκολο, βρε Ανατολή, να είμαστε ο εαυτός μας? Τι φοβόμαστε ότι θα συμβεί? Κοίταξε. Από τα social media. Και όχι μόνο από τα social media.
1: Αυτός ο φόβος δεν είναι μόνο. Είναι τον social media, είναι από πάντα. Υπάρχει ο φόβος της απόρριψης κτλ. Νομίζω ότι ο φόβος αυτός έχει να κάνει με το ότι δεν θα αρέσουμε. Ότι αν πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε, αν δείξουμε ότι είμαστε π.χ. στεναχωρεμένοι, ανασφαλείς, θυμωμένοι, οτιδήποτε, ενευριασμένοι, ή απλώς δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Άνθρωποι είμαστε κάθε μέρα τώρα, το τι συμβαίνει στον καθένα, εντάξει. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που μας βλέπει ο άλλος και έτσι να χάσουμε την πρόσβασή μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να τον θέλουμε. Και εκεί όμως μπαίνει ένας μικρός εγωισμός. Εγώ σε θέλω και θέλω να με θες. Οπότε είμαι ικανός να παραβλέψω τις ανάγκες μου και τη φύση μου, να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι, για να μην χαλάσει αυτή η συνθήκη. Τα χαλιά μετά με όλα αυτά που βάζουμε από κάτω έρχονται και φουσκώνουν. Αναρωτιόμαστε ξαφνικά τι έγινε.
0: Ναι, και λες τι έχει γίνει εδώ μέσα.
1: Δεν ξέρω, για πες.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Τώρα κάτσε λέει, για να καταλάβω. Ενώ θέλουμε να μας γνωρίσουν, φροντίζουμε να τους δείξουμε μόνο όσα δεν θα τους δυσκολέψουν ή όσα δεν θα νιώσουν ότι μας εκθέτουν.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μέσα στις σχέσεις συχνά προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τον άλλον και σκεφτόμαστε κάθε φορά το πώς αυτός θα μας δει και όχι το πώς εμείς νιώθουμε. Οπότε συχνά θα καταπιέσουμε το τι θέλουμε, τι νιώθουμε κτλ. Για να είμαστε αρεστοί. Το βρίσκεις μπροστά σου αυτό στη σχέση. Στην όποια σχέση, επαγγελματική, φιλική, ερωτική, δεν έχει σημασία. Στο σχετισμό, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να καλύψεις για πολλές φορές τα πραγματικά σου συναισθήματα, τη δυσαρέσκειά σου ή οτιδήποτε τέτοιο, θα έρθει κάποια στιγμή που αναπόφευκτα θα το βρεις μπροστά σου και εσύ και ο άλλος.
0: Ναι. Τώρα όμως, για πες μου, οι γυναίκες πώς το βιώνετε αυτό?
1: Πώς βιώνουμε τι ακριβώς?
0: Αυτή την επικοινωνία, αυτό το φίλτρο που ενώ θέλετε να το βάλετε και στην επικοινωνία και στην εικόνα, γιατί και η εικόνα είναι επικοινωνία όπως έχουμε πει, έτσι. Πώς το βιώνετε οι γυναίκες?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Στις γυναίκες αυτόματα μπαίνει ένα φίλτρο. Κοινωνικό στερεότυπο, να το ξεμοντάρουμε και αυτό. Δεν μεγαλώνουμε τα κορίτσια με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνετε τα αγόρια, Γιώργο. Μπαίνει ένα φίλτρο τύπου να είσαι ευχάριστη αλλά όχι πολύ, να αντιδράσει αλλά όχι πολύ, να είσαι περιποιημένη αλλά όχι πολύ, να θυμώνεις αλλά όχι πολύ. Γενικά στο ζύγισμα δεν πρέπει η ζυγαριά να δείξει τη λέξη πολύ. Πρέπει να κρύβεσαι γιατί αλλιώς κόβεσαι. Δηλαδή σκέψου το τώρα μέσα στα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οι γυναίκες δεν έπρεπε. Τι να σου πω εδώ. Το χρώμα πάνω μας ήταν επιλείψιμο. Αν μια γυναίκα φορούσε κόκκινο κραγιόν, άνοιγαν τα στόματα και ακόμα και σήμερα, το 2026 δηλαδή, ακούμε ένα κάρο πράγματα. Για ένα χρώμα, για ένα
0: νομίζω,
1: μήκος φούστας.
0: Νομίζω το 2026, έτσι, από την πορεία όλων των χρόνων, των τελευταίων χρόνων που θέλουμε να είμαστε πιο, πώς το λένε, εξυγχρονισμένοι. Ο εξυγχρονισμός όμως κάπου βλέπω ότι δεν έχει διοχετευθεί τόσο αποτελεσματικά.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα λαϊκά.
1: Τι εννοείς ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα? Γιατί δεν θέλω να καταλάβω αυτό που εννοείς.
0: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, Ανατολή μου, δηλαδή. Και κοίταξε να σου πω λίγο κάτι τώρα, γιατί υπάρχει εδώ το δρυμή κατηγορό.
1: Παρακαλώ,
0: σε όλες τις φάσεις, εγώ βλέπω υπερβολές.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπερβολές. Γιατί το λέω αυτό? Και εικόνα υπερβολική. Και ομιλία υπερβολική. Δηλαδή η λέξη που χρησιμοποιούμε, τρόπος επικοινωνίας. Έτσι. Γιατί θέλουμε. Γιατί μπορούμε μόνοι μας στο τέλος, αυτό είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι.
1: Δεν είναι
0: κάτι.
1: Κακό να μπορείς μόνος σου.
0: Άρα, πού καταλήγουμε ότι δεν σχετιζόμαστε?
1: Όχι, κάνεις λάθος. Το ότι μπορώ μόνος μου δεν σημαίνει ότι δεν θέλω κάποιον δίπλα μου. Το μπορώ μόνος μου.
0: Στις πρώτη δυσκολία, στη δεύτερη δυσκολία, στην τρίτη δυσκολία, θα σου πω εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι λακίζουν και θα σου πούνε: φίλε, φίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω.
1: Στο καλό. Ωρα καλή.
0: Στο καλό και να μας γράφεις και από εδώ να μην ξανάρθεις.
1: Ωραία. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Πρέπει να το μελοποιήσουμε. Ήταν εξαιρετικό.
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Αλήθεια. Να μου το βάλεις μετά να τα ακούσω. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι?
0: Για να ολοκληρώσουμε κιόλα σιγά σιγά.
1: Ερώτηση. Ναι. Θέλεις να είσαι σε σχέση ή δεν θέλεις? Αν μπορέσεις να απαντήσεις, συνειδητά σε αυτή την ερώτηση.
0: Συνειδητό. Τώρα να σου πω κάτι. Βάζεις πολλά τώρα στο τραπέζι.
1: Εντάξει,
0: και
1: μεγάλα παιδιά είμαστε. Αν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τη συνειδητότητα, κατάλαβες, τώρα τα αυτονόητα. Εντάξει, εκεί μετά δεν θα αναλάβουν.
0: Τα αυτονόητα κολλήσαμε, κοπέλα μου. Τι θες να πω τώρα? Για να χτυπήσω.
1: Δεν θα μπουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκεί, θα μπουν οι ειδικοί. Και δεν είμαστε εγώ και εσύ. Αν αρχίσουμε
0: καλά,
1: να
0: ειδική, να σου πω λίγο κάτι. Οκ, και οι ειδικοί που το έχω πει και το έχω θέσει ανοιχτά ερώτημα για να ολοκληρώσουμε και σιγά σιγά με την κυρία Τένια Μακρύ και σε τηλεοπτική εκπομπή που ήμουν και έλεγα. Και εδώ στο ραδιόφωνο το έκανα, συγγνώμη. Έλεγα, κυρία Μακρύ, συγγνώμη. Υπάρχουν τόσα εργαλεία που μπορούμε να ενημερωθούμε, να διαρωτηθούμε στον εαυτό μας και έχουμε δηλαδή πολλές επιρροές θετικές για τον εαυτό μας. Αλλά μου είπε απάντηση ότι αν θέλουμε όμως.
1: Ο καθένας έχει ένα προσωπικό ταβάνι.
0: Αυτό.
1: Το ότι εσύ αντιλαμβάνεσαι κάτι.
0: Είναι επιλογή, λέει, το να θέλω τον εαυτό μου.
1: Είναι επιλογή και ικανότητα, Γιώργο. Χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να μειώσω κάποιον. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει ένα προσωπικό ταβάνι και αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε ότι είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είμαστε. Ή κάτι λιγότερο από αυτό που είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα, για να ολοκληρώσουμε κιόλας την ενότητά μας, να ρωτήσουμε και τους ακροατές μας πότε ήταν η τελευταία φορά που αισθανθήκατε ότι μπορούσατε να είστε απόλυτα ο εαυτός σας με κάποιον. Παρακαλώ στα social μας, Γιώργος Κουτσουρλής και εσύ Σίβυλα ή Ανατολή Πανίδου θα σε βρούνε. Και θέλουμε παρακαλώ να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι, 2-3 απαντησούλες, έτσι να δώσουμε
1: και
0: εμείς.
1: Θα πρέπει κάτι να σχολιάσουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχεις να πεις κάτι τελευταίο στο κοινό μας, στους ακροατές μας?
1: Να χαρείτε το Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε τις στιγμές με τον εαυτό σας και με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτό θα πω, είναι μικρή.
0: Και την Κυριακή η Ανατολή Πανίδου εδώ για την επικοινωνία θα μας ακούσετε και πάλι. Και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε στο Nova Report, στο Nova Radio 931. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήμασταν και σήμερα κοντά σας και την Κυριακή εδώ θα είμαστε, θα μας ακούσετε και www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί και όλες οι συνεντεύξεις και όλες οι ραδιοφωνικές μας στήλες εκεί θα κοινοποιηθούν. Λοιπόν, να, είδες και οι φίλοι μας, η πρώτη, η Κική μας έστειλε και απάντηση, τι νομίζεις?
1: Γεια σου,
0: λοιπόν,
1: Κική.
0: Τα φιλιά μας, την αγκαλιά μας σε όλους. Εμείς θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Και τα λέμε...
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Nova 931.
18: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
19: Nova Radio News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές.
14: Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9000.
5: Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO

0: όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
3: Nova 931.

0: ψέμα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την

0: και κατασκευή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia.

0: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
0: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
0: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
0: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931. Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Στην νότιο-δυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Γουελφόρντ ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλίση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άντρες σχεδίαζαν επίθεση. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Βρετανικές αρχές θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των κοινοτήτων και της χώρας. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στον δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Οι οικογένειες έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ο άνθρωπος που προμήθευσε τον απεινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, μίλησε αποκλειστικά στον Sky για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχθηκε από τη γιατρό. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του, την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν ανέστητος, το προσωπικό του ιατρείου και οι κατηγορούμενοι γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απεινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβολίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Για τα ελληνοτουρκικά, τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που ζουν οι πολίτες, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως σημειώνει το Άξιος, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όμως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τα βασικά ζητήματα. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε, το Σαββατοκύριακο πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε πάνω από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Στον εντόπισμο Λέμπου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η Λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος από τη Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους ανεξαρτήτως περιστάσεων. Την εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πάνω από 2.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς, 1.650 αεροπορικές βόμβες και 38 πυράβλους. Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νότιο-δυτική Ιεμένη τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Την πληροφορία έδωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη σε τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην οργάνωση. Το δίκτυο επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας των Χούθη ανέφερε πως 5 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία πως διεξήγαγε 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον μιας αγοράς και τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλεί τον θάνατο, δήλωσε ο Ποντίφικας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Πάπας τόνισε ότι στο όνομα της αναφέρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδού συμπόνιας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινούα. Ο Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και η Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από πτήση 16 ωρών, έφτασαν στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το δύσκολο παζλ των συνθήκων που οδήγησαν στην τραγωδία της Πλάκας προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Δύο ημέρες μετά την ισχυρή έκρηξη με τους 6 νεκρούς, οι έρευνες στρέφονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της διαρροής. Στην Αθήνα έχουν φτάσει και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι καλούνται τώρα να περάσουν την πιο οδυνηρή διαδικασία, αυτή της ταυτοποίησης των δικών τους ανθρώπων. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Συγγενείς των τεσσάρων τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
5: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
4: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
6: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος το κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
4: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
7: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω από το κρεβάτι μου. Φωνάξαμε και τα νησικοί.
8: Είναι έψαν πολλά γυαλιά. Είχε πάρα πολύ φασαρία. Τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες. Έπεσαν σαν μπετά από τα κτίρια.
4: Το πρωί η Κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Πλάκα έγινε σε εξωτερικό χώρο. Ήταν ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
9: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
10: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τις ζει και η εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης που θα πάρει εβδομάδες.
4: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
11: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
12: Είχαμε τη διαρροή νύχτα και μόλις νιώσανε τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάνανε τη λανθασμένη κίνηση. Πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σμηθέρα και έδωσε την έκρηξη.
4: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
13: Τα εγκατέλειψαν κτίρια και το απέναντι κτίριο βεβαίως έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής πλευράς. Είναι σε κατάσταση ιωρικής ισορροπίας. Στην πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκτά των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
14: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΑ κτλ., ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
4: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις ολινώσεις παροχής.
3: Στο ίδιο θέμα, οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι, στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν. Ακριβώς. Για τον έλεγχο της τακτικότητας των γεροκτηρίων.
15: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί, Μάρη, το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
9: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικράτους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διάχυτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσα στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
3: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκαλύπτει στον Sky ο άνθρωπος που είχε προμηθεύσει τον απεινιδωτή. Του τηλεφώνησαν ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος έχει και η κατάθεση της νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
16: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
17: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας λέει το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, αν έχετε πατήσει το on, μου λέει το έχουμε πατήσει το on, αλλά δεν δουλεύει.
16: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη, στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
18: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
17: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή, αλήθεια είναι.
18: Δεν σας το
17: ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
19: Άρα Το 4 και 26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4 και 26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
5: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.
4: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό?
6: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
4: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
6: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
4: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
5: Λίγο αργότερα εμφανίζεται να ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
4: Έστειλα μην βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζωνάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζωνάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
5: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky, αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
20: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
5: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
20: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
5: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
3: Η υπόθεση φαίνεται πως άνοιξε έναν πολύ μεγαλύτερο φάκελο. Στον Sky φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβείς θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, αλλά και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρεία και ινστιτούτα. Περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
21: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
22: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα χωρίς να έχει πάρει κάποιο ιστορικό.
21: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο, εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
22: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
23: Και δώσατε 500
22: ευρώ.
21: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
24: Με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνα ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής για ένα δώρο καθαρισμού. Τελικά πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
21: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα ενώ δεν προβλέπεται ή και που πραγματοποιούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
25: Το ζήτημα των εναλλακτικών ιατρικών, ακόμα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν το έχει λύσει, αλλά δεν υπάρχει και το πλαίσιο για το τι μηχανήματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε ιατρείο.
21: Και όσο οι καταγγελίες πληθαίνουν, η ανάγκη για να καθοριστεί με σαφήνεια τι επιτρέπεται και πού γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
3: Εκτός σύνορων τώρα, σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Βρετανία μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από την αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. 5 άντρες συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία περί εκρηκτικών μετά τον εντοπισμό 3 ύποπτων οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη βάση. Σπιτιά γενώθηκαν, πυροτεχνουργοί του στρατού ερευνούν τα οχήματα, ενώ την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Στο ρεπορτάζ η Βάνα Κουτρουλού.
0: Ρομποτικό όχημα της ομάδας πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού επιχειρεί κοντά σε 3 σταθμευμένα λευκά φορτηγάκια στο Gloucestershire της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Έχει σημάνει συναγερμός για σοβαρό περιστατικό στην αεροπορική βάση Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. Στρατός αναπτύσσεται στην περίμετρο.
3: Οι πύλες γύρω από τη βάση φυλάσσονται από βαριά οπλισμένα στρατιωτικά οχήματα. Κάποια βρίσκονται μπροστά. Αρκετοί άντρες συνελήφθησαν και οχήματα ερευνώνονται από τις αρχές.
0: Περίπου στις 7 το πρωί, η αστυνομία αποκλεί την ευρύτερη περιοχή. Στείνει οδοφράγματα και εκενώνει σπίτια στο χωριό Wellford.
3: Αστυνομικοί μας ενημέρωσαν ότι υπήρξε ένα μείζον περιστατικό και πως πρέπει να φύγουμε αμέσως. Ήταν πολύ ανησυχητικό. 3 περιπολικά ήταν στο δρόμο με τους φάρους αναμένους.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Ο Αθλητικός Σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
23: Ένα σενάρια, ρωσική-ιρανική εμπλοκή. Που είναι και το πιο πιθανό. Άλλωστε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει να βάλουν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη βάση, καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
15: Και θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι είχαμε κάποιες σχετικές απειλές. Γιάννη, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: Ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και πρόσθεσε ότι ήταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτήρισε και εξαιρετική την αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας. Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας.
1: Νόβα 931.
26: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
27: Sky 100,3.
3: Ότι περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέου πολέμου θα πλήξει ακόμη και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν κατασχέσει ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα διενεργούσε κατασκοπία.
3: Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σκάφος ήταν ένα Ρέμους 600, ένα προηγμένο έξυπνο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από δυνάμεις του ναυτικού των φρουρών και βρίσκεται πλέον στα χέρια ειδικών της δύναμης για την ανάκτηση δεδομένων.
9: Εν αναμονή της επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Αμπάς Αραχτσί ποντάρει στη διπλωματία.
3: Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης, η οποία θα βασίζεται στην αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και θα ικανοποιεί τα θεμητά αιτήματά του. Μόνο μια λύση που προκύπτει από διαπραγματεύσεις μπορεί να τους βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Γράφουμε τεράστιες νίκες. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από αυτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Σκληρή προειδοποίηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε τα στενά του Ορμού στενά Τραμπ, επιφυλάσσει ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
10: Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμού, σας φέρουν ένα από τα πολεμικά τους πλοία κοντά σε αυτή την περιοχή. Αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, αναμφίβολα θα πλήξουμε τα σκάφη και τα αντιτροπιλικά τους, ακόμα και στον Ινδικό ωκεανό.
9: Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποιεί πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό εγκυμώνει κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και ανθρώπινων ζώων.
3: Και όσο το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο αυτής της έντασης, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας διατηρεί την πίεση στις τιμές. Μια πίεση που φτάνει τελικά μέχρι τη δική μας Αντλία, με τα καύσιμα να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία μέσα στον Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ αρχίζει η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για το τι μπορεί να κάνει ώστε να περιορίσει την επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
11: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αντλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την 1η του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
15: Και εδώ, Κωνσταντίνε, το κρίσιμο ερώτημα με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αντλία.
11: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φορό κατανάλωσης το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15ημέρου και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15ημέρου και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις

0: διαμάνσης. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
2: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
1: Για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
3: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
1: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
4: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
5: Η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
6: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση. Και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
7: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
8: Για τους κακομύριδες,
7: κακομύριδες και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
9: Έχουμε μια απίστευτη αλαζονία, ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
10: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
1: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
0: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σημερινή του ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε ευθύς αμέσως στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μονομερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
11: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
1: Παρότι ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
3: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή έχουμε την έρευνα και την πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρεται ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
12: Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
9: Σωστά.
12: Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
1: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
14: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαία Λίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά.

0: με τους Τούρκους.
1: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
2: Τα 12 μίλια τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
4: Η Τουρκία αναζητά φόρμουλα για την απόκτηση των Αμερικανικών F-35 και φαίνεται πως η Μόσχα είναι έτοιμη να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα. Παράλληλα, έχουμε μία σημαντική δήλωση από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
5: Όπως έχει διαμηνήσει πολλάκιση η Ουάσιγκτον Χριστίνα, δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, αν δεν απαλλαγεί από τα ρωσικά συστήματα εράμινας S-400. Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σεργέι Λαυρόφ αφήνει τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης της μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε από πλευράς του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ.
4: Και η φωνή του Bill Gates έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, να προσθεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαν οδηγήσει ακόμη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών του κλάδου σε παραίτηση. Ο συνιδρυτής της Microsoft μιλά για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η χρήση της από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις. Ο Νίκος Λούρδας με τις παραπάνω λεπτομέρειες.
6: Χριστίνα, ο μεγιστάνας τεχνολογίας, μιλώντας στο NBC, πρόσθεσε τη φωνή του σε εκείνους που προειδοποιούν για τους υπαξιρικούς κινδύνους της AI. Ο Gates αρνήθηκε να προχωρήσει σε πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει σύντομα μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά τόνισε πως ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο ισχυρό όπλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε το πρώτο απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
4: Έχουμε δημιουργήσει ένα νοήμον είδος που από πολλές απόψεις είναι ήδη πιο έξυπνο από εμάς και τα επόμενα χρόνια με έναν εκθετικά βελτιούμενο ρυθμό θα είναι ασύλληπτα πιο έξυπνο από εμάς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που προκαλούν 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: A weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
8: Εν τω μεταξύ, ο Gates νοικοστάθηκε και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητο να προέλθουν από τις κυβερνήσεις.
6: Και τόνισε, Χριστίνα, ότι η αυτορύθμιση του κλάδου δεν αρκεί. Όταν ρωτήθηκε αν το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, απάντησε απολύτως, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική εποπτεία και η επιβολή των κανόνων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για τον κλάδο. Σε σχετική ερώτηση, ο Gates εμφανίστηκε πρόθυμος και για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας πως η εμπειρία του στον τομέα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
8: Θα δούμε λοιπόν όσα είπε.
4: Όταν προσπαθείς να μετριάσεις την κακή συμπεριφορά, χρειάζεσαι σαφή εικόνα και καταγραφές για το τι γίνεται. Επομένως, οι διακόπτες απενεργοποίησης από μόνοι τους δεν θα απέτρεπαν αυτές τις τραγωδίες. Ισχυρό μήνυμα κάθαρσης στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας έστειλε από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, καλώντας την να αναγνωρίσει τα λάθη και τις πληγές του παρελθόντος. Μπροστά σε 150.000 πιστούς, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρίσκονται και τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου. Και πάλι ο Νίκος Λούρδας.
9: Χιλιάδες πιστοί από την Νότια Γαλλία και τη Βόρεια Ισπανία κατακλείζουν τους δρόμους της Λουρδής και αποθεώνουν τον Πάπα Λέοντα το 14ο. Το παπικό όχημα περνά από τις εντυπωσιακές καμάρες και καταλήγει στο ιερό της Παναγίας της Λούρδης, που είναι χτισμένο πάνω στον βράχο της Μασαβιέλ και τον σπήλαιο των εμφανίσεων.
0: Dans ton église en France, d'indiquer notamment aux plus jeunes la voie lumineuse de l'Évangile pour édifier une société juste et fraternelle à laquelle ils aspirent.
9: Το πρωί της Κυριακής, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στο λιβάδι του προσκυνήματος και μπροστά σε 150.000 πιστούς τελεί την Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος του μυστηρίου, ο Ποντίφικας θέτει την ηγεσία και το σώμα της Καθολικής Εκκλησίας πρώτων ευθυνών τους και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κάθαρσης.
4: Πρέπει να έχει το θάρρος η Εκκλησία να ξεκινήσει από τον ίδιο της τον εαυτό. Για να επουλωθούν οι βαθιές πληγές, οι απιστίες και τα επώδυνα λάθη που έχουν συμβεί μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να θέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ταπεινά κάτω από το εξαγνιστικό βλέμμα του Κυρίου.
9: Αυτή την ώρα ο Πάπας πραγματοποιεί ιδιωτικές συναντήσεις με 7 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου και το βράδυ θα ηγηθεί της παραδοσιακής και κατανεκτικής προσευχής του Αγίου Ροδαρίου. Τη Δευτέρα ο Ποντίφικας θα αναχωρήσει για τον τελευταίο σταθμό της τετραήμερης περιοδίας του στη Γαλλία, την πόλη Μες. Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στην ειρήνη, την ενότητα και το μέλλον της Ευρώπης.
4: Θα μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Κύμα οργής στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα που ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση της Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ έγινε σύμβολο για χιλιάδες Ισπανούς, με 25.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης ζητώντας λύσεις για τις εξώσεις και τα υψηλά ενοίκια. Περισσότερα θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Λουίζα Κροντήρη.
10: 25.000 διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους της Μαδρίτης. Διαδηλώνουν σε συμπαράσταση της 87χρονης Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε τα τελευταία 70 χρόνια.
4: Φτάνει πια. Έχουμε κουραστεί από τη βία που είδαμε να ασκείται εναντίον της Μαρί Κάρμεν. Γίνονται 45 εξώσεις την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το άγχος. Για πολύ καιρό ακόμα η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει.
10: Δουνίζοντας τα κλειδιά τους στον αέρα, χιλιάδες Μαδριλένοι διαμαρτύρονται για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.
4: Μας διώχνουν από τα σπίτια, τις γειτονιές και τους δρόμους μας.
10: Οι διαδηλωτές ζητούν μηχανισμούς για την αποτροπή των εξώσεων, μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να περιοριστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και πάγωμα των τιμών των ενοικίων.
4: Αποτελεί ήδη πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η κατάσταση με τη στέγαση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και το να έχει κανείς στέγη είναι δικαίωμα όλων.
10: Έκαναν πορεία από την Puerta del Sol προς το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια κατασκήνωσαν έξω από το γραφείο του επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.
4: Διαδηλώνουμε για να διεκδικήσουμε και για να μας ακούσει η κυβέρνηση, να ακούσει μια κοινωνία που έχει κουραστεί από την κερδοσκοπία, τη διαφθορά και ένα σύστημα που περιθωριοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού.
10: Το αυξανόμενο κόστος και η έλλειψη κατοικιών καθιστούν αδύνατη την απόκτηση στέγης για πολλούς Ισπανούς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα δυνατεί να καλύψει την ανάγκη για 550.000 κατοικίες.
4: Εντός συνόρων τώρα, τουλάχιστον 38 τηλεφωνικές απάτες με λία που ξεπερνά τις 730.000 ευρώ φέρονται να είχαν διαπράξει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο Sky αποκαλύπτει φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον τρόπο με τον οποίο ψάρευαν τα θύματά τους. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
11: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, η Χριστίνα, οι ανιχνευτές, δηλαδή αυτοί που έβρισκαν τις τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά και οι τηλεφωνητές που καλούσαν, καθώς και οι σπράκτορες που μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να αφιερώσουν χρήματα και τη μαλφή. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και ως λογιστές. Το τηλεφωνικό αστυνομικό κέντρο ήταν στο Ζεφύρι. Σε έφοδο των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κινητά, επιχειρησιακές συσκευές δηλαδή, με διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Σε σακούλα που κρατούσε ένας 26χρονος ληφθής βρέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2004. 7 χαρτιά κομμένα από τηλεφωνικό κατάλογο με ονόματα που είχαν σβηστεί. Με αυτόν τον τρόπο ψάρευαν και τα θύματά τους, ενώ από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έσβηναν με στυλότα στοιχεία είναι και φωτογραφία που βλέπουμε. Σε μία από τις συσκευές αυτές εντοπίστηκαν πολλές ανοιχτές καρτέλες τηλεφωνικού καταλόγου με μικρά ονόματα που αντιστοιχούσαν σε συνδρομητές σταθερών, τους οποίους και καλούσαν με στόχο να τους εξαπατήσουν. Από την εξέταση των κινητών προέκυψε πως μέσω YouTube χρησιμοποιούσαν βίντεο είτε με ηχητικά σήματα της ελληνικής αστυνομίας, ακόμα όμως και ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΔΕ. Στο Viber μάλιστα είχαν δημιουργήσει και προφίλ με την ονομασία ΔΔΕ και σχετικό εικονίδιο.
4: Τώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες και χρειάστηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Δύσκολη νύχτα και στη Σκιάθο, ενώ τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά. Στο ρεπορτάζ και πάλι, η Κατιά Νιάκαρη.
11: Δύσκολο βράδυ στην Εύβοια λόγω κακοκαιρίας. Στα Ψαχνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά ευείας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μια ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Στο Δερβαίνη σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην Σκιάθο. Τα ορμητικά νερά παρασυρούν τραπεζοκαθίσματα και άλλα αντικείμενα από τα καταστήματα. Και από αυτά πλημμύρισαν. Από το δυνατό μπουρίνι σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος. Στα Κύθυρα καταγράφηκε εντυπωσιακός υδροστρόβιλος. Στα Λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου. Ενώ οι πρώτες νυφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Κάιμακ Τσαλάν στο όρος Βόρας. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
4: Εντός Αττικής τώρα, έρευνα του Sky αποκαλύπτει την έκταση της ρύπανσης στον Κηφισό, αλλά και τα σημεία όπου φαίνεται να καταλήγουν παράνομα λίμματα και βιομηχανικά απόβλητα. Αφορμή για την έρευνα, η σύλληψη οδηγού βιτιοφόρου που εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του στον ποταμό. Επιστημονικές μετρήσεις έχουν ανιχνεύσει ακόμη και φαρμακευτικές και χημικές ουσίες, οι οποίες δεν διασπώνται και συσσωρεύονται στο οικοσύστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ήρα Ορχάνη.
12: Η αστυνομική επιχείρηση στο Εγάλεο που οδήγησε στην σύλληψη του οδηγού βιτιοφόρου που έριχνε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό ανέδειξε πως ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής έχει μετατραπεί σε έναν αποδέκτη επικίνδυνων ουσιών.
13: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
14: Και οι οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω-τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
15: Τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιου είδους λίμματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά ακόμα και ζωικά απόβλητα.
12: Το Εργαστήριο Τεχνικής Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ ερευνητικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά παρακολούθησε τον Κηφισό αλλά και τον υπόγειο υδροφορέα.
16: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
12: Προέκυψε από την έρευνα, υπάρχουν αρκετά σημεία στην πρωτεύουσα όπου φαίνεται να γίνεται παράνομη απόρριψη λιμάτων, κυρίως γύρω από τις βιομηχανικές περιοχές της Μεταμόρφωσης και της Κηφισιάς, αλλά και στις εκβολές του Κηφισού στον Φαλιρικό Όρμο.
17: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
12: Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που μπορεί να έχουν απορριφθεί παράνομα στον Κηφισό. Στο πλαίσιο των ερευνών, θα γίνει αντιπαραβολή του όγκου των λιμάτων που παραλάμβαναν τα βιτιοφόρα από τις βιομηχανίες με τις οποίες έχουν συμβάσεις, με εκείνα που τελικά παρέδιδαν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων στη Μεταμόρφωση.
4: Αποθέωση για την Άννα Βύση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ χθες βράδυ, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της τις μεγάλες της επιτυχίες. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ χάρισε στο κοινό της ακόμη μια μεγάλη βραδιά με δυνατές συγκινήσεις. Όλο το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
18: Η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή και το ΟΑΚΑ σύεται. Το κοινό τραγουδά κάθε στίχο και αποθεώνει την αγαπημένη του ερμηνεύτρια. Από νωρίς το απόγευμα, οι χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο.
19: Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το επίβει!
20: Την περιμέναμε πάρα πολύ.
21: Περιμένετε να ακούσετε απόψε από την Άννα Βύση.
20: Σε περίπτωση που...

0: Η Άννα Βύση έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, αφιερώνοντάς του το τραγούδι της «Το τρένο». Διεθνώς καταξιωμένη Ελληνοαυστραλή και θαρίστρια Οριάνθη ένωσε τις δυνάμεις της με την Άννα Βύση. Μια συναυλία που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική σχέση της Άννας Βύση με το κοινό της.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 50-36. Ο αγώνας πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε το χθεσινό θρίλερ μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, το οποίο κρίθηκε από τον buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.
2: Καλάθης για τρεις, το σουτ, το rebound.
3: Ο Τσέντι Όσμαν πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Γράφει το τελικό 84-82 και χαρίζει στον ΠΟΚ την πρόκληση στον τελικό του Super Cup μετά από ένα απίθανο θρίλερ. Ο Νίκα Λάθης δίνει προβάδισμα 4 πόντων στο δικέφαλο 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
2: 80-76.
3: Ο Φρανσίσκο αρνείται να παραδοθεί. Τιμωρεί την κοιμόμενη ασπρόμαυρη άμυνα στο 80-79 και με ένα ακόμη τρίποντο 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
2: Ένα σούτριο πόντο μέσα!
3: Υπογράφει την προσπέραση του επτάστερου με 82-81. Όμως η τελευταία λέξη του ημιτελικού ανήκει στον Όσμαν. Ο Τούρκος εκτελεί τον αγαπημένο του Παναθηναϊκού με ένα φοβερό buzzer beater.
4: Very happy that I was able to help the team win this important game, but you know, it's just only one game, so we have another game tomorrow, final.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, ανάγκη.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
9: Nova 931.
10: Πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
12: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0: Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
9: Sky 100,3.
10: Nova 931.

0: και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
2: Νόβα 9:31.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 9:31.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τα κολλασμένα.
1: Μουσική νέα δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

91, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: γελάνε.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.